0: Κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήληξη πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένες σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να είναι το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
1: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα, αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα εάν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μην χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα, ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
0: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
1: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου,
2: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
0: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει.

0: πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου προεδρικού διατάγματος.
2: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
3: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
2: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
3: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα να μικράνουν τα όρια. Και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
2: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
3: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1 που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
2: Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
3: Μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
1: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την Όσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
2: Παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την Όσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
4: Ανανεώσαν την ιατρή μας τα μέτρα. Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογία των εγωπροβάτων.

0: κομμάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν η παραγωγή μας, και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους υδροτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε, όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών, από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα, που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε, και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό, και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων, σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
3: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση, γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
1: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
3: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια,

φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει.

0: μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Η ΥΡΑ επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η ΥΡΑ προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Στον χώρο του αθλητισμού τώρα, στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μάριος Οικονόμου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, της Μπολόνια, αλλά και της Εθνικής Ομάδας, 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα, έχασε τη σκληρή και άνηση μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή. Τις τελευταίες ημέρες οι γιατροί είχαν ξεκινήσει τους ελέγχους για να δουν την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου. Όμως οι εξετάσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μιας και ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πρωτιά για τον σύμμαχο του Τραμπ καταγράφηκε στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας. Ο ακροδεξιός υποψήφιος απέναντι στον αριστερό γερουσιαστή και στενό συνεργάτη του απερχόμενου Προέδρου θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Ο δεξιός υποψήφιος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Αμπελάρδο Ντελα Εσπέρια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο Αμπελάρδο Ντελα Εσπέρια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο αριστερός γερουσιαστής στενός συνεργάτης του απερχόμενου Προέδρου της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, κατετάγει δεύτερος με 40,90%. Η Παλώμα Βαλένσια, προσωπικότητα της πληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κέντρο-αριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,26%. Ακολούθησαν η Κλαούντια Λόπεζ με 0,95% και Ραούλ Σαντιάγκο Μοτέρο με 0,87%. Για τον 47χρονο Ντελα Εσπέρια, δικηγόρο, τραγουδιστή και σχεδιαστηρούχων που

στηρίζει ανοιχτά τον Τραμπ, αυτοαποκαλείται τίγρης και προβάλλεται ως αντισημιτικός πολιτικός που θέλει να σπάσει το κατεστημένο στην Κολομβία. Το αποτέλεσμα θεωρείται καλύτερο του αναμενόμενου. Από την άλλη πλευρά, ο Σεπέδα είναι προοδευτικός γερουσιαστής και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο για επίτευξη ολικής ειρήνης μέσω συμφωνιών με αντάρτικες οργανώσεις και εγκληματικές συμμορίες. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στο 1,75 ευρώ.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο η

0: Τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθυμνο παρατηρούμε και στους υπόλοιπους ομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδος τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθυμνο και Χανιά.
1: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
0: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας, περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια, κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ, περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
1: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
0: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
1: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
2: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι, οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
3: Ήρθατε για το τρίμερο?
2: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε, πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
3: Από πού μας έχετε έρθει?
2: Από Θεσσαλονίκη.
4: Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
1: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
5: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
6: Ήρθαμε για τρίμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
7: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
6: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε. Να περνάμε καλά.
1: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και

0: Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
1: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
2: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
3: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities. They're very cool.
4: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. So it was beautiful. 8 days. Eight.
5: 8 days?
4: Yeah, we went from here. We went to Hania. And then we went to all the coast down, and then we came back here.
3: But, yeah, with the car.
4: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon. We went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people. So it's been beautiful.
6: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες. Μπαίνει καλοκαιρινή περίοδος. Αγίου Πνεύματος σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
7: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες. Είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί σου ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφα να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
1: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μία βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
8: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
9: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα κι εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο, πώς να μην μαζεύει και τουρίστες.
10: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμερο?
9: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
11: Είναι περισσότερες τουρίστες βλέπω. Mm-hmm. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο.
1: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
7: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι οι καφετέρειες και η εστίαση, γιατί εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως στο Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
12: Εργάζομαι. Μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος. Οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια τρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
13: Σε εκδήλωση με θέμα ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχτηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
5: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια.

0: καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι που επισκέπτονται το εξωτερικό, για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
1: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λόντζια, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα, κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
2: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: Ριτζολάκης Στάθης.
1: Παρόν.
0: Σφακιανάκης Γεώργιος.
1: Παρόν.
2: Αυτός και τα στιχά των δούλων σου σώτερα να πασώ.
3: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρώων στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
4: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
5: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
6: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
7: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
3: Κατά τη διάρκεια της

0: Δήλωσης αποδόθηκαν τιμές τους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
1: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: και βίαιη συμπεριφορά κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Σέβδουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό.

0: και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι, και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούρια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται ότι το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος. Στις αναδρομές.

0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει

0: ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομέ, εσύ τα φτιάξεις τώρα.
0: Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Μάχη το Μπραντ Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

στον ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα. Πάμε από την αρχή,

0: με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε ok.
1: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
0: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
1: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
0: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
1: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
0: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
1: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
0: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα πάτη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο. Για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα.

0: κρασί.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
1: Εσύ να το λέτε.
0: Τη Μαρινέλλα. Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
1: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το Ενετικό Λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
1: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα είναι, τέλεια είναι, στο είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Σε χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Με χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώστε.
0: Έλα γλυκούλη, μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια, στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στις υπόλοιπες νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
0: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4%

0: 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
1: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας. Περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
0: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
1: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
2: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι, οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
3: Ήρθατε για το τρίμερο?
2: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε, πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
3: Από πού μας έχετε έρθει?
2: Από Θεσσαλονίκη.
4: Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
0: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
5: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
6: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
7: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
6: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε, να περνάμε καλά.
0: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
0: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
9: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
10: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities. They're very cool.
11: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. Yeah. So it was beautiful. 8 days. Eight.
12: 8 days?
11: Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to the all the coast down, and then we came back here.
10: We moved a lot with the car.
11: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people, so it's been beautiful.
13: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες, μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος. Αγίου Πνεύματος σήμερα, την πήγαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
14: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες, είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί σου ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
0: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
15: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
16: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα κι εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο, πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
3: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμηνο?
16: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
17: Είναι περισσότερες τουρίστες που βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δεις το κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
14: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι οι καφετέρειες και η εστίαση, γιατί εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως το Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
18: Εργάζομαι, μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια συντρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
19: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχτηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
20: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό. για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως το είπε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για αυτή την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
12: Μπορούμε, νομίζω, έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λόντζια, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
19: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: Ριζολάκης Στάθης.
1: Παρόν.
0: Σπακιανάκης Γεώργιος.
1: Παρόν.
2: Αυτός και τα στιχά των δούλων σου σώτερα να πασώ.
3: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρώων στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
4: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
5: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για τον βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
6: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
7: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
3: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
8: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών, αδέλφια. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή.

0: παρουσία τους. Στέγγουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη. Από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευίδριου
1: και ανοχωρίου.
0: Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο. Και αυτά τα

0: τα κάτω, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλουμ που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μοργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά, να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, κατά το πάω.
1: Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια, γιατί εντάξει, μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, είναι φρέσκα. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας, που ξέρουμε πολύ καλά, είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα, και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων είναι, να το πω,
1: ένα brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι,
0: ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά, να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: στιγμή. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι, ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
0: Πώς το είπες, α?
2: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια? Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye.

αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής, αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω να πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο, και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, ναι. Δεκαετία 70.
0: Ο μπαμπάς,
1: ναι,
0: ο Γιώργος, ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα ήταν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: Ελλάδας. Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες, ναι, και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς, ναι, πρώτη, και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη. Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου, και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Σπροπόταμο.
0: Από Σπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει, ναι, ο Στέφανος. Δεν ανέλαβε τώρα βέβαια, ανέλαβε στο...
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, εγώ χθες, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να... Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα είναι...
1: των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη. Ναι.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και Αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα?
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα που δεν βότανα υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία, υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κριθάρι και όλες οι ζωοτροφές.

0: παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
1: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
0: Ναι.
1: Το 2018.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός,
1: Άγελα Δετρόφων.

0: χρόνια πριν.
1: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
1: Ισχύς εν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό MS Pedigree μάνες απ' έξω, απ' την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Κύριε κάθε μηνός. Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που εδώ για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πόλεις κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν
1: και να στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
3: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
4: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
3: Θέλουμε στεγνά.
4: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
3: 70-30.
4: Μπράβο, εκεί είμαστε.
3: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
4: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
3: Φλαπ.
4: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
3: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
4: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
3: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
4: Μπράβο, εννοείται.
3: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
4: Μπράβο.
3: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
4: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
3: ναι.
4: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
3: Μπαχάρι,
4: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
3: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
5: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
5: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
3: Χοιρινό. Έτσι.
5: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το Ακρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε και να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρος ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσεις ένα...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσεις ένα βούισμα μόνο.
0: Ανήκει καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε
0: λίγο πίσω λόγω των καιρό, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, 1,5 που είναι βροχερός ο καιρός, με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος.
0: Έχω πάθει σοκ, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιεργήσαμε εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία επιδουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, βλέπουν να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικρό.

0: οργανισμούς με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτωάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, δεν χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μια ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβίωμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και ποπκόν.
0: Και σπόρο. Και ποπκόν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φυτευτεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε αντί για την κοινό που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
0: βρει. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Τα οποία μόνο αν τη βράσεις σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Θα πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέλθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συστήνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
1: ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και να σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι,
1: Πίτουρο.

0: ναι, αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο. Ε?
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής, όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία, έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη καλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό πίσω, ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγια να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με την διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο Αγρόκτημα Αντωνόπουλου η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου και λίγο πιο δίπλα η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπτυξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάπτυξη και είσαι έτοιμος. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτική ανάπτυξη, αγροδιατροφή και διαχείριση φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Ναι, ο Σίμε βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να, όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά, να το πω, δομημένο. Και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για ριδαία τα μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνιψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
2: Πού είναι?
1: Άντε να.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
3: και γέμισε, βρε χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείς, χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη καθυστέρου, γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή, λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα, θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζολοπανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό. Και

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλος Μεταξύ έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουλτούρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλικής και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Και πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκες και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Θα έρθουμε εδώ.
0: Ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημεριανό απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ.

αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως. Έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή γιατί θέλουμε. Θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα ζαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Τα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρα θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιό.

0: είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλέρια Ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το Ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά, και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιεργητή, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα
0: με
1: λιναρό
0: σπορό. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας, που ήταν βασικό αυτό που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό, με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτό ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνεις γυναίκα κανονικά, έτσι. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.

0: Είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
1: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη.

0: Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω. Όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συνεργάζονται. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Ναι, ο Σίμε βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, γάλατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Αυτό, θέλω να όπως σου κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Η σόπα έχουμε και τα λοιπά, delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλου,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας, φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
2: Πού είναι?
1: Άντινα.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως που είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
3: και γέμισε βρε χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδαν στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία.

0: Να είμαι στον Βόλο.
1: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
0: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή, λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα. Χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα, θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζόλο πανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ μερλό. Thank you.

1972-2022, 50 χρόνια χρόνιες. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά από ποιότητα είναι Α.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχή ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιά. Τώρα πλέον υπάρχει και μια ανάπτυξη και για την. Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλμον Τελεξία έχει αρχίσει το εμπόριο από το 1935.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 1972.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στέσσα, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιάνα και η κουρτήρα που φόρτωνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήραν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Για να τα πλύζουν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε κι εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: βέβαια. Ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα ζαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα ζαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Τα κόψει, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο Ιεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρα θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Ναι. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη.
1: Μόσχου.
0: Λιμουζίν. Ναι. Και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει.

0: έχει κάνει στη φρικαδέλη, ε. Τι βάζει στο φρικαδέλη?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Μετά, δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώσε μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μα έφερε. Μα έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί. Θέλει γουδί το αλάτι.

φυσικό μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος, προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

Και ένα γλυκό τέλος, Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθε στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια, μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε και με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον?
1: Όχι. Α. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, mm-hmm. αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, στην κουζίνα της Κρήτης, και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο, να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα, και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα, που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού,

0: Φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό, είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως, υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό, ίσα ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι, ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου,
0: ναι,
1: να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνει στη διαδικασία διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω. Okay. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους, έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ, και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει

0: ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα. Θα πούμε όσα πρέπει, τέλος, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού.
0: Ναι.
1: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριστο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή, η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες και εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαραώ. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην
1: βαριά να
0: στενάζεις. Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου, εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διά του αραβόνα σου, μάλλον που ψάχνει. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο, θέλω ένα πιάτο. Αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιο που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβίρει. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία.

0: σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης όταν... Καταρχήν έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη.
1: Ναι.
0: Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έτσι. Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο... Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι... Εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Yeah.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι.

0: Τονίζουμε και καταλαβαίνουν εννοώ και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικό. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία ας πούμε οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της ας πούμε δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα, δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως θέλω, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να ασχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το ένα-δυο ποτήρια κρασί

0: με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν. Ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου, αυτό».
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος, όχι 2 εβδομάδες.

0: σαν βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια, να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε, και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας, και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο

0: βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας, ξέρει, κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι, είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι, και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Store.

με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια, στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στις υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδο τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
0: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του

0: 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
1: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας. Περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ, περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
0: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
1: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ, περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λιόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
2: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι, οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
3: Ήρθατε για το τρίμερο?
2: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε, πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
3: Από πού μας έχετε έρθει?
2: Από Θεσσαλονίκη.
4: Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
0: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
5: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
6: Ήρθαμε για τρίμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά. Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω. Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε. Να περνάμε καλά.
0: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους. Αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
0: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας.

0: αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
1: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
2: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities. They're very cool.
3: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. Yeah. So it was beautiful. 8 days. Eight.
4: 8 days?
3: Yeah, we went from here. We went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
2: We moved a lot with the car.
3: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon. We went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people. So it's been beautiful.
5: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες. Μπαίνει καλοκαιρινή περίοδος. Αγίου Πνεύματος σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
6: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες. Είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί σου ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
0: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
7: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
8: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα κι εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο, πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
4: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμερο?
8: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
5: Είναι περισσότερες τουρίστες, βλέπω. Mm-hmm. Τώρα όμως κατέβηκα να δεις το κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
0: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
6: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά, εντάξει, όχι οι καφετέρειες και η εστίαση, γιατί εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως το Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
9: Εργάζομαι, μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια τρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
10: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχθηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
11: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι που επισκέπτονται το εξωτερικό, για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, τις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί

0: αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
1: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λόντζια για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα, κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
2: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: Ριτζολάκης Στάθης.
1: Παρόν.
0: Σφακιανάκης Γεώργιος.
1: Παρόν.
2: Αυτός και τα στιχά των δούλων σου σώτερα να πασώ.
3: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρών στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
4: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμη φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
5: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για τον βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
6: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
7: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
3: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
8: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: συμπεριφορά κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Στέλνουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα, στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση. Βασιλική. Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό κάνω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχε και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σα τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βάνα, που ακούσει. Σε γράφανε Σούρδη, Σούρδη, Σούρδη, Σούρδη.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμό. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή,

0: στα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια. Θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακές οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Ιβάνα Μπακούς είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρλης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο. Τι έχετε κάνει?
1: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένα σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλληματα. Μιλάμε για πανελλήλιο ποτάλλημα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
1: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
2: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιος, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μεζάλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
1: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δυο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε π.χ. ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, Βάνα. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχει κολυμβητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου. Και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι
0: δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργος τον Γκόι.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον Εγώη.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα στην Γλυφάδα κι εγώ.
0: Θυμάμαι Γκόι εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: τον
0: είμαι.
2: Τον προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα, γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλο καμυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερο τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι η διατροφή, είναι

0: η στήριξη από το σπίτι, που είναι πολύ σημαντική, γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
1: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστίου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Συμφωνούμε.
0: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
0: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
1: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν. Είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
0: πλακάκια.
1: Πώς το καταπολεμάτε?
0: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των νόνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια. Στα Ηλίσια, μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
0: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει της Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
0: Το δικός μου το ίδιο.
2: Και ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
1: Ναι, δεν εννοείται.
0: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο, ευτυχώς. Δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
0: Τεράστια.
1: Ναι, ναι.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
1: Να το τυθασέψει, να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
1: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
0: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω,
1: είναι μια πενταετία,
0: να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, για εκείνους είναι παράξενο, γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
1: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
1: Ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκεδαλοδρομία. Ναι,
2: κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι, okay, έτυχε.
1: Ναι,
2: όπως θα τύχαινε ξέρω εγώ στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.

0: Στο μεταξύ έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση, γιατί όταν έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, η κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο.
0: Σύστησε
1: λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να πάνε να κολυμπήσουν?
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο, που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλουν. Δηλαδή, όσε φορέ νομίζω και εσεί το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά του εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπω καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Του καλοκαιρινού μήνε είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά. Αλλά εξαρτάται. Να, τώρα που είναι οι αγώνε στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπω είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλε διοργανώσει, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώ ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
1: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
0: Ναι,
1: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα κάτω, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα κάτω. Ναι. Λέει, θα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Ναι. Θα πούμε μαζί. Ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
2: Και οι δύο και αυτοί που.
0: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.
1: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
2: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
2: Όχι.
0: Το δέχομαι.
2: Εκείνη
0: αυτό.
2: Τη στιγμή,
0: ναι.
2: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
1: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
1: Φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος
1: ναι.
0: και κοιτάζουν στις
1: στροφές. Ναι, στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν. Έχουμε,
1: έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
2: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
2: Και
1: είναι ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
2: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν
1: δηλαδή, θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να εντός εισαγωγικών να αυθαδιάσουν να κάνουν κάτι δικό τους γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
2: Το θέλουμε.
0: Ναι,
2: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.

0: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές, ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
1: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
2: Εγώ, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ θέλω. Θα τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
0: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Εντάξει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα, ξέρεις, που γράφανε τότε, ήταν τα κλισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
1: Α, δεν το γραφτώ.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
1: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
1: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί. Τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
2: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
0: Το
2: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
1: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω και εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
2: Μένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Κύριο, καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
0: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
1: Και 200 πεταλούδα.
0: Ναι, και 200
1: πεταλούδα.
0: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
1: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε
0: 1500. Δεν υπήρχε 1500.
1: Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 250, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
2: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
1: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και
0: πλουραλιστικό. Είναι πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πού έχει κλίση, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
2: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
0: Ναι, ύπτια.
2: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο, η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
0: Δηλαδή,
2: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπεις τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
0: Πάει προς την πεταλούδα.
2: Ναι, ναι. Αν το βλέπεις και τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και ναι, πατραχάκι, ναι, πάμε
0: εγώ
2: για τον πρόσφυγα.
0: Πάμε για τον Γκρινιαζάκη, το κοπολί ναι. Και του Κρίσου Στίβενσον. Mm-hmm. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές ναι, ναι. Μπροστά μου. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
2: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα, γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
0: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι.
1: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά με χτες. Και από εκεί και πέρα μετά και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
2: 11.
0: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
2: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Παλαιωμένη, δηλαδή.
2: Αντίκα.
1: 79.
0: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
2: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
1: Πράγματι είναι έτσι.
0: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
1: Ναι.
0: Η Ταχανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
1: Αυτή τη στιγμή. Μέχρι
0: να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
2: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
1: όλα.
2: Πόλο, τεχνική.
0: Όλα, ναι.
2: Κατηγορίες.
1: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
0: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
1: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
2: Και μετακινείται.
1: Μετακινείται.
2: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
1: Κασκαντέρ.
2: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
1: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Ναι. Άλλη προπόνηση.
1: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
1: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
1: Α, ήταν παλιά. Ναι, ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
1: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
1: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι. Αλλά
0: τώρα
1: νομίζω ότι...
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό. Ναι.
2: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις απ' πίσω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάνες και δέκαμε.
2: Όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι.
2: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε.
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Όφι Summer Camp.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
7: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
8: Γνωρίστε τα αθλήματα.
7: Βόλεϊ,
8: μπάσκετ,
7: ποδόσφαιρο,
8: στίβος,
7: κολύμβηση,
8: πόλο,
7: σκάκι,
8: πυγμαχία,
7: άρση βαρών,
8: τροχοσανίδα,
7: χάντμπολ.
8: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
7: Όφι Summer Camp.
8: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
0: είναι
2: πόλος... δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, όπως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα εδώ, με
2: τη
0: Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω την
0: εκπομπή
2: σας, θα σας ωραφεί.
0: Πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι. Ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο το
0: δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω. Αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: μετά. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν

0: ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
1: Και υπάρχει, εντάξει, υπάρχει στα Γανιά του Ντουντουνάκη, ο Παπαστάμος. Ναι.
0: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
1: Ωραία. Λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβασάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
1: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός
2: του Κουρδάκη, το
1: ο ΠΑΟΚ
2: του
1: Κακουλάκηδες.
2: Ναι. Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
0: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή. Ναι.
2: Όσον αφορά το μετά. Ο
0: Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
0: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι, θα πω στην τύχη, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
1: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
0: Να του προσφέρει.
1: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά. Ναι. Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
0: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Ναι. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
1: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Κολυμπάνε εδώ, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δίνουν τους βαθμούς στο σύλλογο.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλά
1: παιδιά.
0: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέριμνα.
0: Γιατί έχουν έξοδα. Δεν είναι... Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντή, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
2: υπέρογκα.
0: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς σαν προπονητές έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα, και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
1: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
1: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
0: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε.
2: Ναι.
0: Αν είναι πολύ νωρίς.
1: Σωστό.
0: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
1: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος.
1: Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
0: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
1: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
0: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρών γυναικών.
1: Ναι, ανδρών γυναικών, όπεν. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Από την

0: πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
0: Εσύ Γιώργο.
2: Εμένα ήταν... δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
0: Δεν διαφόρησα.
2: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
0: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
2: Κάτω Βιάνος.
0: Η Κάτω Βιάνος.
2: Πούμε για να χαρούν και
0: στο έτσι, βέβαια.
2: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω, τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω, ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πόσες πράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν τώρα ο Σουρδής και ο Μπακούσης και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
2: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
0: Ο Σούρδης.
1: Ναι, τα πάντα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν.
2: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου σκουστεί στο χέρι.
1: Και αυτός που θα σου με το ίδιο μάτι.
0: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά. Και με τα 4 παιδιά. Και με την Άρτεμη. Και με τον Βασίλη. Και με τον Νίκο. Και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε. Γιατί εσείς είστε και μέντορες. Είστε και εκπαιδευτές. Εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
2: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα.
0: Και άλλα.
2: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
2: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος, οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
1: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Συμφωνείς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Το αγαπάνε,
1: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
0: από
1: πολύ.
0: Από αγάπη το εννοείται. Ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
0: λεγό. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
2: Εντάξει, ναι.
0: Λέω, κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη
1: ναι.
2: μοίρα.
1: Ναι.
2: Θέλοντας και μη πάει θέλοντας. Σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί. Και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
1: Δύο ερωτήσεις.
0: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
1: Των παιδιών μας εννοείται ή εμάς.
2: Το ίδιο πράγμα. Δικιά μας άστρα.
1: Τη δικιά μας, ναι. Είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5:15. 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20-24 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα,
0: ναι.
1: Πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6. Όταν έχουμε γυμναστήριο, φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι είναι να κοιμηθούν, να φάνε.
2: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε: Πόπο, ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό το παιδί για να έρθει 3 ώρα ή 3 πατέρτο στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του. Που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει
0: ναι,
2: να το έχει έτοιμο.
0: Ναι, το έχει έτοιμο.
2: Να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει. Ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
0: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι. Προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει προπονητή. Η προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
2: τη ξηρά αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
0: Εσύ έχεις την.
2: Εγώ έχω τη βάσο.
0: Τη βάσο.

0: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα. Ναι, να ξέρετε, ναι.
1: Η Βάσο Σούρδη.
0: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ότι υπάρχει είναι από κάτω είναι ναι. Η Βάσο. Έχει το κομμάτι τη ξηρά. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μα, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή του και αυτό το κομμάτι να μπορούν να το εκμεταλλεύουν μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας είναι.
2: Πολύ σημαντική. Σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω. Δεν, είναι μπαίνω, δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
2: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύρανοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Έχουν...
1: Μπίαν. Γιώργο Μπίαν, ας πούμε.
0: Ναι. Έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι
0: τους. Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
1: κύριο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
2: πρέπει να χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουμε στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιο Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς και εσύ
0: δεν
1: να.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
1: Ναι, δεν ησυχάζει.
2: Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνει μια επιτυχία, θέλει την άλλη χρονιά να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν θέλει να μείνει σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλει να βάλει το κάτι παραπάνω. Ή να το δει και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσει.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχει ένα αθλητή ο οποίο ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς. Όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί.

0: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Ναι, γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
0: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
0: ξανά,
1: SMS, έχουμε
0: όταν έρθει ψαρουδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνονται. Στο...
2: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
0: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση. Αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν την κάθε λεπτομέρεια.
1: Να κοίτα, έβαλες.
0: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες, αν φάγανε σωστά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average, της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
2: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
0: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
0: Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα, πού θα φτάσει αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
0: Είχε ρεπό. Αυτή τη φορά είχε, γιατί...
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
0: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά, και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα, παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε 2 Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν, θεωρώ, ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να... θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και...
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί
2: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει τη Δευτέρα, δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μία αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, okay. Το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις, γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό.
2: Ναι,
1: σωστό.
2: Παρά να τον έχεις εκεί και να
0: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι?
1: Το λιγότερο κακό.
0: Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται.

0: Ναι, γιατί είναι και σε μια ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση θα πω.
1: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να, να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που...
0: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
1: Τεχνικά ή
2: σωματικά?
0: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
1: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί. Αυτό, αν έχεις αυτό.
2: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
0: Στους προπονητές.
2: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
1: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
2: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
0: Την νικήσαμε
2: το AI. Ναι.
0: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
1: Μαζί με ακαδημία,
0: όλα.
1: Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
2: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
0: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
2: Φυσικά, δηλαδή
0: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
1: Έχω από 4 χρονών.
0: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
2: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το κεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
0: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
1: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ερώτημα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
0: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή.
1: Το ξεχνάμε.
0: Α, το ξεχνάμε.
1: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκύριακα έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
2: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
1: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
2: Ναι. Τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
1: Μακάρι.
0: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
2: Ναι. Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρφη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
6: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ.
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο.

0: ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμό στα ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 2 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζεται το μπαράζ των μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Εκατοντάδες μετανάστες σε διάστημα λίγων 24 ώρων στο νησί. Συναγερμός σε λιμενικό και Frontex. Αντίστροφη μέτρηση για τον ιδιώτη στην καθαριότητα. Η υπογραφή της σύμβασης των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το αγκάθι της τελέχωσης και η πρόκληση της επόμενης ημέρας με ξέχυλους κάδους. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων παρά τις τάσεις αποκλιμάκωσης των τελευταίων 24 ώρων, σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη. Κατέληξε στα τραύματά του 70χρονος εργαζόμενος σε εργατικό δυστύχημα στα Χανιά. Σοβαρές καταγγελίες από το Συνδικάτο Οικοδόμων.
0: Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το μπαράζ των μεταναστευτικών αφήξεων στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Διαδοχικά περιστατικά σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήν και Ιεράπετρα κινητοποίησαν δυνάμεις του λιμενικού και της Frontex και δοκιμάζουν για μία ακόμη φορά τις αντοχές του μηχανισμού διαχείρισης και φιλοξενίας. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι. Ένα γεμάτο τριήμερο με μεταναστευτικές αφήξεις.
2: Ναι, ακριβώς. Και δυστυχώς η εβδομάδα που πέρασε ήταν η χειρότερη για τον μήνα Μάιο. Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ήταν η χειρότερη από την αρχή του χρόνου. Είχαμε περίπου 1.000 αφήξεις και το τριήμερο είχαμε αρκετά περιστατικά. Το Σάββατο το πρωί ξεκίνησαν με ένα στους Καλούς Λιμένες, συνεχίστηκαν στη Γάβδο, στην Ιεράπετρα, ξανά στους Καλούς Λιμένες και στην Ιεράπετρα και φυσικά σήμερα το πρωί είχαμε το τελευταίο με 42 άτομα στην Γάβδο. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα περίπου 5.500 είναι οι αφήξεις που έχουμε στο νησί. Όλες είναι από τα βόρεια παράλια της Λιβύης. Υπάρχει μια αύξηση που ξεπερνάει το 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ για το πρώτο πεντάμινο. Το πρώτο πεντάμινο του 2025 είχαμε περίπου 4.800 μετανάστες. Τώρα έχουμε κοντά στις 5.500.
0: Και αυτό οφείλεται κυρίως σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη που είχαμε διαδοχικά περιστατικά.
2: Το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη είχαμε περίπου συνολικά 1.200 αφήξεις με αρκετά περιστατικά, κάτι που οδήγησε σε αυτή την αύξηση που είπαμε που ξεπερνάει το 10%. Το θετικό σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι ότι οι δεσμεύσεις που έχει λάβει το Υπουργείο Μετανάστευσης, δηλαδή ότι οι μετανάστες θα παραμένουν για τον αναγκαίο χρόνο της καταγραφής και της προανάκρισης στους χώρους που φιλοξενούνται, τηρείται. Σχεδόν αμέσως τη δεύτερη, το πολύ την τρίτη μέρα, οι μετανάστες μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης, οι περισσότεροι από αυτούς αφού δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ζητήσουν άσυλο. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν σε δομές όπου τους επιτρέπεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεως για την χορήγηση ασύλου.
0: Έτσι κι αλλιώς, Χάρη, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια με το δεδομένο ότι ακόμη βρισκόμαστε στο σημείο 0 αναφορικά με τη δημιουργία μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο και ο χώρος στο παλιό ψυγείο στο Λιμεναρχείο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλούς μετανάστες. Έχει πολύ συγκεκριμένα δεδομένα και όρια, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός για την μεταφορά τους σε κάποια δομή στα υπηρωτικά της χώρας.
2: Ναι, και αυτό γίνεται και μάλιστα από τα μέσα αυτού του μήνα. Θα υπάρχει ένα πλοίο αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, δηλαδή αποκλειστικά για να μεταφέρει μετανάστες από την Κρήτη στην Αθήνα, είτε αυτή είτε θα φεύγει από το Ηράκλειο, είτε θα φεύγει από τα Χανιά, ανάλογα με τις αφήξεις και με την πληρότητα που θα υπάρχει στους δύο αυτούς τους χώρους που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία των μεταναστών. Το Υπουργείο έχει προχωρήσει το διαγωνισμό, θα πάει στην μίσθωση του πλοίου για το συγκεκριμένο διάστημα, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για ένα τρίμηνο, έτσι ώστε να προσπαθήσει καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο να δρομολογεί άμεσα τις μεταφορές των μεταναστών στην υπόλοιπη χώρα.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της σύμβασης με τον ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Μεγάλο αγκάθι παραμένει η στελέχωση, όπως παραμένουν και τα βουνά από σκουπίδια στις περισσότερες γειτονιές της πόλης. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έπεσαν οι υπογραφές.
0: Ο κύβος ερήφθη.
3: Ναι, ναι. Έπεσαν οι υπογραφές λίγο νωρίτερα στη Λότζη, όπως είχε γράψει το Κράτα 24. Μια διαδικασία πολλών μηνών που πέρασε από πολλά στάδια και πολλές περιπέτειες, ολοκληρώθηκε ως προς το γραφειοκρατικό της σκέλος. Η σύμβαση είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 2 χρόνια από τον Δήμο Ηρακλείου. 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πάρει ο ανάδοχος, ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή στο κέντρο της πόλης, τη συνολική αποκομιδή στο κέντρο της πόλης.
0: Σύμμικτα, ογκώδη, ανακύκλωση και οδοκαθαρισμό.
3: Ναι, όλα στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή, συν την ανακύκλωση και τα ογκώδη και εκτός κέντρου σε όλη την επικράτεια της πόλης. Η υπηρεσία καθαριότητας κρατάει τα σύμμικτα στις περιοχές εκτός της πρώτης δημοτικής ενότητας. Είναι ένα μεικτό σύστημα. Θα δούμε όμως, γιατί αυτό είναι τώρα το βασικό.
0: Το θέμα είναι πότε θα, ναι, πότε θα ολοκληρώθηκε το γραφειοκρατικό σκέλος που πέρασε και από
3: πολλά
0: 40 κύματα.
3: Ναι.
0: Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης?
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Από τη Λότζα υπολογίζουν ότι θα είναι γύρω στα μέσα, ίσως προς τα τέλη Ιουνίου, μετά την δεύτερη εβδομάδα πάντως. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Σίγουρα αυτό είναι το βασικότερο. Το ζήτημα είναι πότε το αποτέλεσμα θα φτάσει στα επίπεδα που προσδοκούν στη Λότζια, που έχουν προαναγγείλει στη Λότζια, γιατί δεν μιλάμε για μια κατάσταση καλύτερη από την τρέχουσα. Έτσι, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, τα σκουπίδια παραμένουν βουνό. Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν και πάλι πάρα πολύ δύσκολο σε πάρα πολλές
0: περιοχές. Κακή εικόνα του Ηρακλείου.
3: Η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με αυτό. Στην Λότζη έχουν προαναγγείλει ένα Ηράκλειο το οποίο θα είναι πεντακάθαρο. Πότε θα φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Πάντως, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο ανάδοχος ξεκινάει με προβλήματα. Δεν έχει ολοκληρώσει την στελέχωση. Έχει προβλήματα ως προς τη στελέχωση. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα και σε σχέση με τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει, αν ο αριθμός είναι

0: ευθύς εξ αρχής στα επίπεδα που προβλέπει η σύμβαση ή αν θα είναι λιγότερα οχήματα στην αρχή. Και στην Δημοτική Αρχή λένε ότι καταλαβαίνουν πως θα χρειαστεί ένα διάστημα για να βρει τον βηματισμό του. Το ζήτημα είναι βεβαίως πόσο θα είναι αυτό το διάστημα και αν ολόκληρο το καλοκαίρι περάσει χωρίς να δούμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε ότι έπεσαν οι υπογραφές, ότι περί τα μέσα
1: Πάντως,
0: Ιουνίου...
1: Κώστα, δεν έχει αλλάξει κάτι στην πορεία ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, κάτι που να ευνηδίασε τη μία ή την άλλη πλευρά ώστε να μην είναι έτοιμη από την πρώτη ημέρα των υπογραφών, από την επομένη των υπογραφών να πιάσει η δουλειά.
0: Ναι, έτσι που το λες είναι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ήταν γνωστό και ποιος θα είναι ο ανάδοχος εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Υπήρχε μια προεργασία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Για διάφορους λόγους δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε πριν τις υπογραφές. Θα συνεχίσει η προσπάθεια ο ανάδοχος για να στελεχωθεί. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο ότι θα καταφύγει πολύ γρήγορα και στην λύση των υπεργολαβιών. Θα δώσει δηλαδή σε τοπικούς συνεργάτες, σε τοπικούς εργολάβους, μέρος του έργου που έχει αναλάβει ο ίδιος για να το φέρουν εις πέρας. Και αυτό από μόνο του δείχνει κάτι το οποίο έχουμε σχολιάσει ξανά, Σωτήρη, πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το εργολαβικό όφελος σε αυτή τη σύμβαση, που να δίνει τη δυνατότητα στον ανάδοχο.
1: Και το σχεδόν μηδενικό ποσοστό της έκπτωσης στον διαγωνισμό.
0: Ώστε να δίνει στον ανάδοχο την ευκαιρία να κάνει και υπεργολαβίες, γιατί προφανώς, εάν γίνει αυτό, και οι τοπικοί εργολάβοι δεν θα αναλάβουν χωρίς όφελος, έτσι θα έχουν και αυτοί όφελος. Οπότε αυτό δείχνει μια κατεύθυνση σε σχέση με το πόσο μεγάλο είναι το εργολαβικό όφελος. Σε αυτή τη φάση πάντως περιμένουμε να δούμε πότε θα απαντηθούν όλα τα αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία δεν απαντώνται με την υπογραφή της σύμβασης.
1: Τραγική κατάληξη σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, καθώς ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του. Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε το Συνδικάτο Οικοδόμων την ώρα που καταγράφεται εκρηκτική αύξηση σε εργατικά ατυχήματα. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Αύξηση σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Ο 70χρονος έπεσε από μια σκάλα που είχε ανέβει, ήταν ηλεκτροσυγκολητής. Τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και δύο στοιχεία που επισημαίνει και το Εργατικό Κέντρο Χανίων αλλά και το Συνδικάτο Οικοδόμων. Πρώτον, αυτός ο άνθρωπος ήταν 70 ετών και συνέχιζε να εργάζεται. Και το δεύτερο...
1: Προφανώς όχι από χόμπι.
2: Προφανώς. Και το δεύτερο είναι ότι το ατύχημα, το δυστύχημα ουσιαστικά, σημειώθηκε στις 5 η ώρα το απόγευμα, όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε ήδη σχολάσει. Αυτό και το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνεται ένας αυστηρός έλεγχος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι μερικά από τα θέματα που θίγουν Εργατικό Κέντρο και Συνδικάτο Οικοδόμων στα Χανιά, τονίζοντας ότι η αδράνεια των ελεγκτικών αρχών έχει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που αποτυπώνουν τάσεις και εντάσσουν για πρώτη φορά τα κόμματα Τσίπρα-Καριστιανού μετά τις σχετικές ανακοινώσεις για την ίδρυσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο η τηλεόραση Κρέτα παρουσιάζει σήμερα και αύριο μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
0: Ξέρεις, Σωτήρη, η προαναγγελία της δημοσκόπησης έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτούν για τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Ακόμη νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που προκύπτουν και θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση για πολλές ημέρες μετά την παρουσίαση της δημοσκόπησης.
0: Ναι. Το βράδυ μετά το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, σε ειδική εκπομπή, θα παρουσιαστεί η δημοσκόπηση που αφορά στην Κρήτη και τους συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι κι αλλιώς είναι η εποχή των δημοσκοπήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν πολλές τέτοιες και έχθες παρουσιάστηκε ακόμη μία που δείχνουν ακριβώς αυτό, τη δυναμική που έχουν αναπτύξει τα νέα κόμματα, τις ανακατατάξεις δημοσκοπικά που έχουν φέρει στο πολιτικό σκηνικό, όπως ήταν αναμενόμενο. Δύο νέες προσπάθειες δημιουργούν ευθύς εξ αρχής.

0: προσδοκίες και ξεκινούν σχετικά ψηλά δημοσκοπικά. Θα πρέπει να δούμε σε βάθος
1: χρόνου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταγραφούν οι τάσεις σε έναν χρονικό ορίζοντα μηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι μετακινήσεις ή αν πρόκειται για μια τάση που παραδοσιακά ενισχύεται με μια εξέλιξη όπως είναι η ίδρυση ενός κόμματος.
0: Σωστά. Γι' αυτό ίσως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το σε τι ποσοστό καταγράφονται αυτά τα δύο κόμματα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να δούμε από πού αντλούν ψηφοφόρους, ποιες είναι οι δεξαμενές τους, ποια κόμματα πλήττουν, ποια όχι. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια πολιτική συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως συμβαίνουν και πράγματα. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε την παρέτηση 7 βουλευτών, τη διάλυση ουσιαστικά της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με την παρέτηση, ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών, την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου και από τη θέση της βουλεύτριας. Επίσης, είχαμε παρέτηση εκατοντάδων στελεχών. Μια εξέλιξη που δείχνει ότι η Νέα Αριστερά οδεύει ουσιαστικά προς διάλυση. Δεν θέλω να προαναγγείλω κάτι, αλλά νομίζω προς εκεί πάει το πράγμα. Είναι μια απόρρεια και αυτή της εμφάνισης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που καταγράφεται προς το παρόν πανελλαδικά στην δεύτερη θέση. Έτσι. Και είναι δεδομένο ότι λειτουργεί ως επιταχυντής κάποιων εξελίξεων. Το Πασόκ από την άλλη πιέζεται. Είχαμε αναταράξεις μετά τη δήλωση και του Χαριδούκα σε τηλεοπτική συνέντευξη. Μια δήλωση που αντιμετωπίστηκε ως λάθος, ως αυτογκόλ εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων. Και θυμίζω του ανθρώπου που είχε πάει στο δεύτερο γύρο στις πρόσφατες στις τελευταίες προεδρικές εκλογές απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όλα αυτά πάντως ακόμα είναι ρευστά. Περιμένουμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και στην Κρήτη, όπου πάντα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν και μια τάση.
1: Μάλιστα. Σε δύο μέρη η δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Σήμερα το πρώτο μέρος στην εκπομπή De Facto, αύριο το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κώστα, σε ευχαριστώ. Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Κρήτη. Το ποσοστό της παραβατικότητας σε χιλιάδες ελέγχους ξεπερνάει το 34%. Ουσιαστικά ένας στους τρεις οδηγούς εντοπίστηκε να παρανομεί. Περισσότερα θα μας πει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Ειδικότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Χανίων, Ρεθύμνου Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, καθώς και του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν μεικτά συνεργεία ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Συνολικά ελέγχθηκαν, Σωτήρη, 6.528 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.248 παραβάσεις, εκ των οποίων 7 υπό την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 171 υπερβολική ταχύτητα, 49 για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 89 μη χρήση κράνους, 20 χρήση κινητού τηλεφώνου, 93 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, παραβάσεις κταίου, παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και άλλες λοιπές παραβάσεις, Σωτήρη. Για την αντιμετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου οδικής ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, μέσω των υπηρεσιών της, πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε όλη την Κρήτη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς όλων των ξενοδοχοϋπαλλήλων τίθεται σε ισχύ μετά το πάγωμα των διαδικασιών για τη δημιουργία του προβλεπόμενου επαγγελματικού ταμείου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κοκολάκης, το κονδύλι που προοριζόταν για τις εργοδοτικές εισφορές ενσωματώνεται πλέον απευθείας στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων. Η διοίκηση του Σωματείου καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν σε καταγγελίες εάν δεν διαπιστώσουν την αναπροσαρμογή στους λογαριασμούς τους.
3: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
4: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Νομού Ηρακλείου,

0: Ηρακλείου. Από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση μετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
1: Έτσι το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία 989,40 ευρώ.
0: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο, οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
1: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχό υπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
0: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα από το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση, να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
1: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
2: Τάσεις μικρής αποκλιμάκωσης καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης πάντως να διατηρείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την προσδοκία να μην υπάρξει νέα ανάφλεξη στο πολεμικό μέτωπο. Το ενεργειακό κόστος συμπαρασύρει ανωδικά όλα σχεδόν τα προϊόντα, ενώ το κύμα ακρίβειας συνεχίζει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια. Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
3: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε, και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
1: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
3: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας, περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ, περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
1: Αντίθετα,

0: Εξαιρετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
1: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές.

0: την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
1: Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα, στο ίδιο κλίμα. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Σταύρο Κουμουλά. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, πολύ έμπειρος παράγοντας στην αγορά. Κύριε Κουμουλά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, ένα είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Πότε θα δούμε τις τιμές στα καύσιμα να επανέρχονται σε προ-κρίσης μέσης ανατολής επίπεδα?
2: Το ερώτημα αυτό έχει μία απάντηση σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προ-πολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά τις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
1: Να πάρουμε το καλό σενάριο, ότι κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα βρεθεί μία λύση στη Μέση Ανατολή, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα επανέλθει η κανονικότητα. Mm-hmm. Θα δούμε μεταβολές στις τιμές σε αντίστοιχους ίδιους χρόνους που είδαμε ως προς την άνοδό τους?
2: Ναι, θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα, δυστυχώς για τον καταναλωτή, είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα, βέβαια αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων και της βενζίνης και του πετρελαίου.
1: Έχετε δει διακυμάνσεις στη ζήτηση?
2: Βεβαίως.
1: Είναι πιο φιδωλοί οι καταναλωτές στο να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων τους?
2: Δυστυχώς έχουμε δει, δυστυχώς όμως, το δυστυχώς σε παρένθεση, διότι πλέον ο κόσμος, μιλάμε για μία αύξηση της τάξης των 30 και 40 λεπτών από τη μία στιγμή στην άλλη. Όμως δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι όπως είδατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, τα σούπερ μάρκετ, στις φρουταγορές ο κόσμος πάει, τα πάντα, τουλάχιστον τα είδη της πρώτης ανάγκης, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.
1: Εκτόξευση του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης.
2: Φυσικά και το κακό για τον καταναλωτή, ξέρετε κύριε Μεταξά, είναι το εξής, ότι στα καύσιμα θα το δούνε γρήγορα την μείωση. Στα υπόλοιπα όμως, τρόφιμα, ένδυση και τα υπόλοιπα που είναι επίσης ήδη πρώτης ανάγκης, αυτό θα καθυστερήσει να δούνε την μείωση μετά από ένα μήνα, όπως την είδανε σαν αύξηση μετά από περίπου 20 μέρες. Το ίδιο θα συμβεί και στην αντίστροφη πορεία της.
1: Και κάτι τελευταίο, σε περίπτωση που διατηρηθεί αυτό το status quo που υπάρχει σήμερα, με μία εύθραυστη εκεχηρία, συγκρούσεις, νέες προσπάθειες για να βρεθεί μία λύση, πάμε σε ένα καλοκαίρι με την τιμή της αμόλυβδης σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα που είπατε πάμε σε κάτι τελευταίο, είναι μία κουβέντα η εξής. Να πούμε καταρχήν ότι για τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση από πλευράς κυβέρνησης μειώθηκε από τα 20 λεπτά στα 15 λεπτά στο πετρέλαιο της κίνησης. Αυτό θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο τους επαγγελματίες, όμως δυστυχώς, βλέποντας και στην κυβέρνηση ότι μειώνεται η τιμή στην διεθνή αγορά, μειώσανε και αυτή την τιμή της επιδότησης. Ένα το κρατούμενο.
1: Άρα, παράταση του μέτρου μεν και για τον Ιούνιο, αλλά
2: με μειωμένη
1: ναι, απόδοση.
2: Επίσης,
1: ναι,
2: είχαμε ζητήσει να μας δώσει παράταση και στο Fuel Pass, κάτι το οποίο δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, που επίσης θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Και ο λόγος είναι ότι, ναι, μεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο νομός Ηρακλείου να πουλάει κατά μέσο όρο Και να σας πω και κάτι ακόμη γι' αυτό. 2 ευρώ και 7 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, 2 ευρώ και 5 λεπτά κατά μέσο όρο την τιμή της αμμονίτιδας. Φανταστείτε όμως να έχει ο καταναλωτής και ένα fuel pass της τάξης.

0: των 50 ή των 60 ευρώ, πόσο περισσότερο θα ανακούφιζε τον κάθε έναν, ούτως ώστε να νιώσει ακόμα καλύτερα. Αυτό όμως που θέλω να πω, να μην το ξεχάσω, είναι το εξής, ότι σαν συνάδελφοι στο νομό Ηρακλείου, επειδή έχουν και για τον μήνα Ιούνιο το πλαφόν για τους πρατηριούχους, όπως ξέρετε, παραμένει, όμως παρόλα αυτά έχουμε μια πολύ έντονη εξωστρέφεια και κοινωνικότητα όλοι οι συνάδελφοι, στο μεγαλύτερο τους, να μην σας πω καθολικά, δεν πουλάει κανένας πρατηριούχος μας, κανένας πρατηριούχος δεν πουλάει στο Ηράκλειο την τιμή του πλαφόν, διότι σήμερα η τιμή του πλαφόν είναι 2 ευρώ και 7 λεπτά και το πετρέλαιο γύρω στο 1 ευρώ και 77 λεπτά. Παρόλα αυτά, όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν και πουλάνε κάτω από το ανώτατο
1: το πλαφόν κέρδους.
0: Βεβαίως, το οποίο είναι, όπως γνωρίζετε, στα 12 λεπτά. Εάν λοιπόν συνυπολογίσουμε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να έχει κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή των καταναλωτών με μια επιπλέον παροχή του Fuel Pass για τον μήνα Ιούνιο, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, όσο αφορά το καλοκαίρι. Όσο αφορά το καλοκαίρι, η πτώση δεν θα κυμανθεί εάν πάνε όλα καλά, όπως είπατε, και τα στενά του Ορμούς ανοίξουν. Και βέβαια και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, κύριε Μεταξά, μην φανταστείτε ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα πλημμυρίσει ο πλανήτης με καύσιμο. Όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες, ώστε τα χιλιάδες των πλοίων που έχουν μαζευτεί στα στενά του Ορμούς να μπορέσει να φύγει αυτή η αποσυφόρηση των πλοίων. Νομίζω όμως ότι θα είμαστε σε μία τάξη των 20 λεπτό κάτω από την σημερινή τιμή που μιλάμε, αν όλα πάνε καλά, δηλαδή θα πέσει γύρω στο 1,90 η αμόλυβδη, το μεγαλύτερο ποσοστό, και θα πέσει και γύρω στο 1,65 με 1,70 το πετρέλαιο της κίνησης. Βέβαια τώρα το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
1: η επιδότηση.
0: Ναι. Αυτό θα μας το δείξει τότε. Όμως, αν συνεχίσουμε τα σημερινά δεδομένα, είμαστε σίγουρα κάτω από το 1,70 στο πετρέλαιο της κίνησης και είμαστε και σίγουρα κάτω από το 1,90 το ψυχολογικό σίγουρα των 2 ευρώ στην τιμή της αμόλυβδης. Οι μειώσεις, οι μετακινήσεις επίσης έχουν βεβαίως μειωθεί πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μία εργασία 2 και 3 και 4 να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
1: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
0: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή. Ή ακόμη και το τρίμερο τώρα μπορεί πολλοί κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου, όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν, και αυτό αποτυπώνεται και στο σύνολο των συναδέλφων στις καταναλώσεις. Δηλαδή πλέον το σκέφτονται, διότι δεν είναι μόνο το καύσιμο, είναι και εκεί που θα πάνε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχουν να αντιμετωπίσουν σαν ακρίβεια, είτε αυτό είναι η ταβέρνα, είτε αυτό είναι η έξοδος η βραδινή, είτε αυτό είναι ένας καφές ή μια καφετέρια, όλα αυτά συνυπολογίζονται.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Σας
1: καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά
0: και εσείς.
1: Σαφάρι ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές, επιστρατεύοντας έξυπνα ψηφιακά εργαλεία αλλά και επιτόπιους ελέγχους, βάζουν στο μικροσκόπιο τη μη έκδοση αποδείξεων, τη διασύνδεση των POS και την υποχρεωτική αποδοχή του συστήματος IRIS.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
3: Από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεις, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση.

0: αρχή γενομένη από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
1: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλύματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
0: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάγκης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στην αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα του φάκελου του κάθε αφημίτης, κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
1: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
2: Η ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης νόημα εγκαινιάζει έναν μεγάλο κύκλο δημόσιων συζητήσεων με κεντρικό θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η αυτόνομη αυτή πρωτοβουλία πολιτών φέρνει στο βήμα 4 πρώην πρωθυπουργούς αλλά και τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε έναν διάλογο μακριά από κομματικές περιχαρακώσεις. Την αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει την Παρασκευή ο Αντώνης Σαμαράς με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Παρουσία 4 πρώην πρωθυπουργών αλλά και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ξεκινήσει το Νόημα Κρήτη, το νέο κύκλο εκδηλώσεων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο με κεντρικό θέμα συζήτησης, προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Στο επιμελητήριο Ηρακλείου με ελεύθερη είσοδο, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προοπτικές της χώρας αλλά και οι προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.
4: Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη.
5: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, mm-hmm. θα είναι στη λογική της προοπτικής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις mm-hmm. για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά για την Ελλάδα.
6: Συνολικά, ναι.
5: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
3: Το Νόημα Κρήτη, μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμένη σκέψη, έχει στόχο να ανοίξει ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο για το μέλλον και τις προοπτικές της Ελλάδας με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία πολιτών μακριά από κομματικές αγκυλώσεις.
7: Οι προσπάθειες σαν αυτή, την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο Νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Mm-hmm. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό mm-hmm. να βγάλουμε συνισταμένοι.
4: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, mm-hmm. της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχω σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως mm-hmm. με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία mm-hmm. των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση.
2: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η

0: τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και έπειτα.
1: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
2: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέθει στη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
0: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
2: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστήληξη πρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική διοίκηση στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
1: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
2: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν ληξη πρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα άνοιξε μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31/12.
2: Θεωρώ ότι θα άνοιξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράγει
0: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
2: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31/12 ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
1: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρυθμίσης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
2: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήληξη πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένες σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να γίνει το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
0: Σε έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα, αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα αν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μην χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλάμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε

0: τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και αποδιπτώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
1: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
0: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
1: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
0: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
1: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Αναπτυξιακό φρένο σηματοδοτεί το νέο προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Η αυστηροποίηση των όρων δόμησης και ο περιορισμός των ορίων μεταφράζονται σε κατακόρυφη πτώση της αξίας της γης, πάγωμα των οικοδομικών αδειών και ακύρωση τοπικών επενδύσεων. Οι περιορισμοί αυτοί προκαλούν ήδη αλυσιδωτές αντιδράσεις, εντείνοντας παράλληλα τον κίνδυνο της δημογραφικής ερήμωσης των μικρών κοινοτήτων στην Ήπεθρο.
1: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
4: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
1: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
4: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις βούτες, τα σταυράκια,

0: τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα να μικράνουν τα όρια και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
1: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
0: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς, να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς, και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Η συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
0: Ήρθε μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη για την αποτροπή της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Αν και το νησί παραμένει καθαρό από την νόσο, η περιφέρεια αποφάσισε τη διατήρηση των περιορισμών λόγω της αυξημένης διασποράς στην υπηρωτική Ελλάδα, όπως μάλιστα επισημαίνεται στη σχετική απόφαση. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση

0: τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογία των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν η παραγωγή μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ιδιοτροφάδες μας και τα σφαγεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε, όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλια, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
0: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
0: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
1: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με το χειριστή του.
0: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
3: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης.

0: φαντασιάρει στη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
0: Η εκπαίδευση της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας, οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Δεύτερη ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθηματικά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τη μαθηματικό στα φροντιστήρια διακρότημα, την κυρία Ελένη Χουδετσανάκη, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πείτε μας έτσι ένα πρώτο σχόλιο για τα θέματα στα ΕΠΑΛ.
3: Τα μαθηματικά φέτος στο ΕΠΑΛ ήταν αρκετά βατά, χωρίς πολλές εκπλήξεις και δυσκολίες. Κινήθηκαν εντός ύλης όλα τα θέματα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές που έχουμε στο διακρότημα μπορούν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις. Με τη συστηματική προετοιμασία που έχουμε, μπορούσαν να πετύχουν αρκετά πράγματα.
2: Λοιπόν, να δούμε τα ερωτήματα. Εννοείται. Και τις απαντήσεις. Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα Α. Στο Α1 κλασικά είναι η απόδειξη της σχετικής συχνότητας. Σχολικό βιβλίο σελίδα 65. Περνάμε στο Α2. Ο κλασικός ορισμός διαμέσου, ο οποίος θα μας χρησιμεύσει και στα παρακάτω, στο θέμα Γ. Σχολικό βιβλίο ήταν σελίδα 87. Στο Α3 ήταν να ορίσουμε τη συνάρτηση της πρώτης παραγόγου. Σχολικό βιβλίο σελίδα 27. Τώρα πάμε στο σωστό λάθος, στο Α4. Στο Α, το εύρος θεωρείται αξιόπιστο μέτρο διασποράς, είναι λάθος, δεν θεωρείται αξιόπιστο, καθώς έχουμε μόνο τα άκρα του διαστήματος και όχι τις ενδιάμεσες τιμές μας. Στο Β είναι σωστό, στο Γ επίσης σωστό, στο Δ είναι λάθος, η παράγωγος του πηλίκου στο παρανομαστή έχει τζε στο τετράγωνο και στο Ε είναι σωστό. Στο θέμα Β, στο Β1, ήθελα απλά να βρούμε την παράγωγο της συνάρτησης που μας δίνεται από πάνω. Την έχουμε γράψει, φαίνεται, στην τηλεόραση. Στο Β2, ήθελε τη μονοτονία και τα ακρότατα. Παίρνουμε την παράγωγο πότε είναι μεγαλύτερη στο μηδενός. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα τριώνυμο το οποίο το λύνουμε. Παίρνουμε τα διαστήματα αύξουσα και ευθύνουσα και αντίστοιχα παίρνουμε τις θέσεις τοπικών ελαχίστου και μεγίστου. Στο Β3 ήθελε την εξίσωση επαπτωμένης. Έχοντας βρει ήδη την παράγωγο στο προηγούμενο ερώτημα, θέλουμε στο συγκεκριμένο σημείο στο Α στο 0,F του μηδενός. Βρίσκουμε το F του μηδενός και το F τόνο του μηδενός και έπειτα βρίσκουμε την εφαπτωμένη σύμφωνα με τον τύπο που ξέρουμε. Στο Β4 ήθελα απλά να προλογίσουμε το όριο. Από τα προηγούμενα πάλι ερωτήματα, ξέρουμε την παράγωγο, κάνουμε την παραγωγοποίηση παραγώγου και απλά αντικαθιστούμε όπου χ το μείον 1 μας βγάλει μείον 4 όλο το όριο. Στο επόμενο θέμα είναι το θέμα στατιστικής, βασικές έννοιες στατιστικής. Στο Γ1 ήθελε ουσιαστικά τη μέση τιμή που αντικαθιστώντας βρίσκαμε ότι το Κ είναι 5. Στο Γ2, όπως είπα και στο πρώτο θέμα, θέλουμε τη διάμεσο. Από τη στιγμή που ο αριθμός είναι μονός των παρατηρήσεων, άρα είναι η μεσαία παρατήρηση, δηλαδή το 4. Στο Γ3 θέλει τη διακύμανση, είναι ο τύπος έστω τετράγωνο, τον οποίο απλά βάζουμε στον τύπο τα νούμερα και απλά βγάζουμε ότι είναι 4. Και στο Γ4 ήθελε να βρούμε το συντελεστή μεταβολής. Έχοντας βρει τη διακύμανση, βρίσκουμε την τυπική απόκληση, το S, και απλά αντικαθιστούμε στον τύπο και βλέπουμε ότι ο συντελεστής μεταβολής είναι 50%, είναι άνω του 10%, άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Στο Δ1 ήθελα απλά να βρούμε τον τύπο για την περίμετρο του οικοπαίδου. Αυτό είναι γνωστό θέμα από παλιά, από το γυμνάσιο για την περίμετρο. Χρησιμοποιώντας τους εξής τύπους, καταλήγουμε ότι θέλουμε την περίμετρο να είναι το 2χ συν 200 προς χ. Το χ πάντα είναι θετικό, γιατί μιλάμε για γεωμετρία, μιλάμε για σχήματα. Στο Δ2, έχοντας από το προηγούμενο ερώτημα βρει ποια είναι η περίμετρος, παίρνουμε την παράγωγό της και αντίστοιχα κάνουμε το πινακάκι μας για να βρούμε πότε είναι ευθύνουσα και πότε είναι αύξουσα. Και καταλήγουμε στα εξής δεδομένα, ότι είναι ευθύνουσα στο 0 ως 10 και αύξουσα 10 συν άπειρο, παίρνοντας πάντα ότι είναι θετικό, άρα ξεκινάμε από το 0. Στο Δ3, ήθελα να δούμε το πρόσημο της παράστασης. Ξέρουμε ότι το χ1-χ2 ανήκει στο 0 ως 10, παίρνοντας χ1 μικρότερο του χ2, ξέροντας επίσης ότι η περίμετρος είναι ευθύνουσα συνάρτηση σε αυτό το διάστημα, καταλήγουμε ότι το π του χ1 είναι μεγαλύτερο του π του χ2, άρα όλη η παράσταση από πάνω είναι αρνητική. Και στο τελευταίο ήθελα πάλι να υπολογίσουμε το όριο, βάζοντας την παράγωγο της περιμέτρου, κάνοντας κάποιες παραγωγοποιήσεις, εξαλείφοντας κάποια από τα κλάσματα που έχουμε, καταλήγουμε ότι είναι 4-5 αντικαθιστώντας όπου έχει το 10.
2: Κύριε Χουδετσανάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα.

0: Πόλωση μέχρι σε Σχάτων στην Κολομβία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Αναμετρώνται ο ακροδεξιός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης και έξαρσης της βίας.
1: Ο δεξιός υποψήφιος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο αριστερός γερουσιαστής, στενός συνεργάτης του απερχόμενου Προέδρου της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, κατετάγει δεύτερος με 40,90%. Η Παλώμα Βαλένσια, προσωπικότητα της κληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κέντρο-αριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,26%. Ακολούθησαν η Κλαούντια Λόπεζ με 0,95% και Ραούλ Σαντιάγκο Μοτέρο με 0,87%. Για τον 47χρονο Ντέλα Εσπρέγια, δικηγόρο, τραγουδιστή και σχεδιαστή ρούχων που στηρίζει ανοιχτά τον Τραμπ, αυτοαποκαλείται τίγρης και προβάλλεται ως αντισημιτικός πολιτικός που θέλει να σπάσει το κατεστημένο στην Κολομβία. Το αποτέλεσμα θεωρείται καλύτερο του αναμενόμενου. Από την άλλη πλευρά, ο Σεπέδα είναι προοδευτικός γερουσιαστής και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο για επίτευξη ολικής ειρήνης μέσω συμφωνιών με αντάρτικες οργανώσεις και εγκληματικές συμμορίες. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το παιδί θαύμα της Ηρακλιώτικης κολύμβησης, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης.

0: Τώρα, Συσκρέτα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον μεγάλο του στόχο, που δεν είναι άλλος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
1: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
2: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον τόουν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.
3: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος. Μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά. Και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
2: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
4: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτόν τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
5: 5K, and Hurdakis in the lead. And Hurdakis now finishing in first place.
2: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο Γολγοθά που τον περιμένει.
3: Το ξυπνητή χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου.

0: Κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
1: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 πατέρτο με 5 πατέρτο. Ενδιάμεσα, 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
2: Σωστά.
1: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.
3: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Καλοκαιρία θα επικρατήσει την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε σχεδόν στο σύνολο της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Οι άνεμοι από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τις βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 15 με 27 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Νότιο άνεμη στα 3 μποφόρ, στους 29 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος στο μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 28 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. 17 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Καλοκαιρία θα επικρατήσει σε Αττική και Βοιωτία. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα υπηρετικά και κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 32 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός, 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ήπιος και σχετικά ζεστός θα είναι ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χαρνίων περιμένουμε καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, γενικά διευθύνση στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύνου περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό, 15 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, αίθριος ο καιρός. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πυκνότερες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός του μεταξύ του μισού και ενός μέτρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Quadver, in Enquer, Takaup, FedEx Yodhar.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα.

0: Χρονοπολιτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια.

0: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
0: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
0: Μπαξεβγάνη.
2: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβάνης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπίλου Τσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Νουν είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Νουν. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε, από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστό φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγι. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα, μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν, λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr, αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες.

0: όχι μόνο.
1: Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη τριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερους κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Σε χωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλα σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτινγκ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα στην Ελλάδα δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Έτσι. Γι' αυτό.
1: Flavor
2: Me. Flavor Me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλει,
1: με
2: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού. Δεν Λάρισα,
1: δεν λέμε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μα ευχαριστούμε που περάσατε
2: την βόρεια.
1: Τέλεια. Φιλάκια. Τα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κουατβέρ. Μην έγκφερ. Τσακαούπ. Φέτετσιόδχορ.
2: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
6: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
5: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, με περιουσία και λόγια.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ένα ψωμάκι παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα.

0: τύχη.
1: Βαρδάκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με παρανιά.
0: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Στο γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτη Μανωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός. Φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία είπαμε είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προστέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και τα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φωκάτσα καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φωκάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξι παρμεζάνα και λάδι τρούφα εδώ πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα.
1: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
1: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδα.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαροπετσέτα. Με τα κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
2: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
2: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
2: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
2: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ τα νιόκι, πάμε okay, με.
2: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
2: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
2: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
2: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι θα πολύ έχουμε... περίοδο.
2: Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
2: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
0: Σε ποτήρι του,

0: Μαρτίνι.
1: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
1: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας. Το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
1: Μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
1: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
1: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
1: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
1: Στην υγεία
0: μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό.

0: Υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια στη Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Καλοκαιρία θα επικρατήσει την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε σχεδόν στο σύνολο της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Οι άνεμοι από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τις βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 15 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Νότιοι άνεμοι στα 3 μποφόρ, στους 29 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος στο μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 28 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. 17 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Καλοκαιρία θα επικρατήσει σε Αττική και Βιωτία. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι.

Θα συννεφιάσει πρόσχερα στα υπηρετικά και κυρίως τα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 32 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος στο μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Για το νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ήπιος και σχετικά ζεστός θα είναι ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χαρνίων περιμένουμε καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, γενικά διευθύνσει στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύνου περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό, 15 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, αίθριος ο καιρός. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πυκνότερες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός του μεταξύ του μισού και ενός μέτρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 2 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζεται το μπαράζ των μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη. Εκατοντάδες μετανάστες σε διάστημα λίγων 24 ώρων στο νησί. Συναγερμός σε λιμενικό και Frontex. Αντίστροφη μέτρηση για τον ιδιώτη στην καθαριότητα. Η υπογραφή της σύμβασης των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το αγκάθι της τελέχωσης και η πρόκληση της επόμενης ημέρας με ξέχυλους κάδους. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων παρά τις τάσεις αποκλιμάκωσης των τελευταίων 24 ώρων. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη. Κατέληξε στα τραύματά του 70χρονος εργαζόμενος σε εργατικό δυστύχημα στα Χανιά. Σοβαρές καταγγελίες από το Συνδικάτο Οικοδόμων.
0: Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το μπαράζ των μεταναστευτικών αφίξεων στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Διαδοχικά περιστατικά σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες,

0: Αγία Γαλήνη και η Ιεράπετρα κινητοποίησαν δυνάμεις του λιμενικού και της Frontex και δοκιμάζουν για μία ακόμη φορά τις αντοχές του μηχανισμού διαχείρισης και φιλοξενίας. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι. Ένα γεμάτο τριήμερο με μεταναστευτικές αφίξεις.
1: Ναι, ακριβώς. Και δυστυχώς η εβδομάδα που πέρασε ήταν η χειρότερη για τον μήνα Μάιο. Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ήταν η χειρότερη από την αρχή του χρόνου. Είχαμε περίπου 1.000 αφίξεις και το τριήμερο είχαμε αρκετά περιστατικά. Το Σάββατο το πρωί ξεκίνησαν με ένα στους καλούς λιμένες, συνεχίστηκαν στη Γάβδο, στην Ιεράπετρα, ξανά στους καλούς λιμένες και στην Ιεράπετρα και φυσικά σήμερα το πρωί είχαμε το τελευταίο με 42 άτομα στην Γάβδο. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα περίπου 5.500 είναι οι αφίξεις που έχουμε στο νησί. Όλες είναι από τα βόρεια παράλια της Λιβύης. Υπάρχει μια αύξηση που ξεπερνάει το 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ για το πρώτο πεντάμινο, του 2025 είχαμε περίπου 4.800 μετανάστες. Τώρα έχουμε κοντά στις 5.500.
0: Και αυτό οφείλεται κυρίως σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη που είχαμε διαδοχικά περιστατικά.
1: Το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη είχαμε περίπου συνολικά 1.200 αφίξεις με αρκετά περιστατικά, κάτι που οδήγησε σε αυτή την αύξηση που είπαμε που ξεπερνάει το 10%. Το θετικό σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι ότι οι δεσμεύσεις που έχει λάβει το Υπουργείο Μετανάστευσης, δηλαδή ότι οι μετανάστες θα παραμένουν για τον αναγκαίο χρόνο της καταγραφής και της προανάκρισης στους χώρους που φιλοξενούνται, τηρείται. Σχεδόν αμέσως τη δεύτερη, το πολύ την τρίτη μέρα, οι μετανάστες μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης, οι περισσότεροι από αυτούς αφού δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ζητήσουν άσυλο. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν σε δομές όπου τους επιτρέπεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεως για την χορήγηση ασύλου.
0: Έτσι κι αλλιώς, Χάρη, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια με το δεδομένο ότι ακόμη βρισκόμαστε στο σημείο 0 αναφορικά με τη δημιουργία μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο και ο χώρος στο παλιό ψυγείο στο Λιμεναρχείο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλούς μετανάστες. Έχει πολύ συγκεκριμένα δεδομένα και όρια, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός για την μεταφορά τους σε κάποια δομή στα υπηρωτικά της χώρας.
1: Ναι, και αυτό γίνεται και μάλιστα από τα μέσα αυτού του μήνα. Θα υπάρχει και ένα πλοίο αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, δηλαδή αποκλειστικά για να μεταφέρει μετανάστες από την Κρήτη στην Αθήνα, είτε θα φεύγει από το Ηράκλειο, είτε θα φεύγει από τα Χανιά, ανάλογα με τις αφίξεις και με την πληρότητα που θα υπάρχει στους δύο αυτούς τους χώρους που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία των μεταναστών. Το Υπουργείο έχει προχωρήσει το διαγωνισμό, θα πάει στην μίσθωση του πλοίου για το συγκεκριμένο διάστημα, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για ένα τρίμηνο, έτσι ώστε να προσπαθήσει καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο να δρομολογεί άμεσα τις μεταφορές των μεταναστών στην υπόλοιπη χώρα.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της σύμβασης με τον ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Μεγάλο αγκάθι παραμένει η στελέχωση, όπως παραμένουν και τα βουνά από σκουπίδια στις περισσότερες γειτονιές της πόλης. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έπεσαν υπογραφές.
0: Ο κύβος ερήφθη.
2: Ναι, ναι. Έπεσαν υπογραφές λίγο νωρίτερα στη Λότζη, όπως είχε γράψει το Κράτα 24. Μια διαδικασία πολλών μηνών που πέρασε από πολλά στάδια και πολλές περιπέτειες, ολοκληρώθηκε ως προς το γραφειοκρατικό της σκέλος. Η σύμβαση είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 2 χρόνια από τον Δήμο Ηρακλείου. 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πάρει ο ανάδοχος, ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή στο κέντρο της πόλης, τη συνολική αποκομιδή στο κέντρο της πόλης.
0: Σύμμικτα, ογκώδη, ανακύκλωση και οδοκαθαρισμό.
2: Ναι, όλα στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή, συν την ανακύκλωση και τα ογκώδη και εκτός κέντρου σε όλη την επικράτεια της πόλης. Η υπηρεσία καθαριότητας κρατάει τα σύμμικτα στις περιοχές εκτός της πρώτης δημοτικής ενότητας. Είναι ένα μεικτό σύστημα.

0: Θα δούμε όμως, γιατί αυτό είναι τώρα το βασικό.
1: Το θέμα είναι πότε θα, ναι. πότε θα ολοκληρώθηκε το γραφειοκρατικό σκέλος που πέρασε και από 40 κύματα. Ναι. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης?
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Από τη Λότζα υπολογίζουν ότι θα είναι γύρω στα μέσα, ίσως προς τα τέλη Ιουνίου, μετά την δεύτερη εβδομάδα πάντως. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Σίγουρα αυτό είναι το βασικότερο. Το ζήτημα είναι πότε το αποτέλεσμα θα φτάσει στα επίπεδα που προσδοκούν στη Λότζια, που έχουν προαναγγείλει στη Λότζια, γιατί δεν μιλάμε για μια κατάσταση καλύτερη από την τρέχουσα. Έτσι, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, τα σκουπίδια παραμένουν βουνό. Το προηγούμενο τριήμερο ήταν και πάλι πάρα πολύ δύσκολο σε πάρα πολλές
1: περιοχές. Κακή εικόνα
0: του
1: Ηρακλείου. Το τριήμερο.
0: Η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με αυτό. Στην Λότζια έχουν προαναγγείλει ένα Ηράκλειο το οποίο θα είναι πεντακάθαρο. Πότε θα φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Πάντως, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο ανάδοχος ξεκινάει με προβλήματα. Δεν έχει ολοκληρώσει την στελέχωση. Έχει προβλήματα ως προς τη στελέχωση. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα και σε σχέση με τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει, αν ο αριθμός είναι ευθύς εξ αρχής στα επίπεδα που προβλέπει η σύμβαση, ή αν θα είναι λιγότερα οχήματα στην αρχή. Και στην Δημοτική Αρχή λένε ότι καταλαβαίνουν πως θα χρειαστεί ένα διάστημα για να βρει τον βηματισμό του. Το ζήτημα είναι βεβαίως πόσο θα είναι αυτό το διάστημα και αν ολόκληρο το καλοκαίρι περάσει χωρίς να δούμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε ότι έπεσαν υπογραφές, ότι περί τα μέσα
1: Πάντως,
0: Ιουνίου...
1: Κώστα, δεν έχει αλλάξει κάτι στην πορεία ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, κάτι που να ευνηδίασε τη μία ή την άλλη πλευρά, ώστε να μην είναι έτοιμη από την πρώτη ημέρα των υπογραφών, από την επομένη των υπογραφών να πιάσει δουλειά?
0: Ναι, έτσι που το λες είναι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ήταν γνωστό και ποιος θα είναι ο ανάδοχος εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Υπήρχε μια προεργασία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Για διάφορους λόγους δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε πριν τις υπογραφές. Θα συνεχίσει η προσπάθεια ο ανάδοχος για να στελεχωθεί. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο ότι θα καταφύγει πολύ γρήγορα και στην λύση των υπεργολαβιών. Θα δώσει δηλαδή σε τοπικούς συνεργάτες, σε τοπικούς εργολάβους, μέρος του έργου που έχει αναλάβει ο ίδιος για να το φέρουν εις πέρας. Και αυτό από μόνο του δείχνει κάτι το οποίο έχουμε σχολιάσει ξανά, Σωτήρη, πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το εργολαβικό όφελος σε αυτή τη σύμβαση, που να δίνει τη δυνατότητα στον ανάδοχο.
1: Και το σχεδόν μηδενικό ποσοστό της έκπτωσης, ναι, στον διαγωνισμό.
0: Ώστε να δίνει στον ανάδοχο την ευκαιρία να κάνει και υπεργολαβίες, γιατί προφανώς, εάν γίνει αυτό, και οι τοπικοί εργολάβοι δεν θα αναλάβουν χωρίς όφελος, έτσι θα έχουν και αυτοί όφελος. Οπότε αυτό δείχνει μια κατεύθυνση σε σχέση με το πόσο μεγάλο είναι το εργολαβικό όφελος. Σε αυτή τη φάση πάντως, περιμένουμε να δούμε πότε θα απαντηθούν όλα τα αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία δεν απαντώνται με την υπογραφή της σύμβασης.
1: Τραγική κατάληξη. Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, καθώς ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του. Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε το Συνδικάτο Οικοδόμων την ώρα που καταγράφεται εκρηκτική αύξηση σε εργατικά ατυχήματα. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Αύξηση σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Ο 70χρονος έπεσε από μια σκάλα που είχε ανέβει, ήταν ηλεκτροσυγκολητής. Τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και δύο στοιχεία που επισημαίνει και το Εργατικό Κέντρο Χανίων, αλλά και το Συνδικάτο Οικοδόμων. Πρώτον, αυτός ο άνθρωπος ήταν 70 ετών και συνέχιζε να εργάζεται. Και το δεύτερο...
1: Προφανώς όχι από χόμπι.
2: Προφανώς. Και το δεύτερο είναι ότι το ατύχημα, το δυστύχημα ουσιαστικά, σημειώθηκε στις 5 η ώρα το απόγευμα, όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε ήδη σχολάσει. Αυτό και το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνεται ένας αυστηρός έλεγχος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι μερικά από τα θέματα που θίγουν Εργατικό Κέντρο και Συνδικάτο Οικοδόμων στα Χανιά, τονίζοντας ότι η αδράνεια των ελεγκτικών αρχών έχει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που αποτυπώνουν τάσεις και εντάσσουν για πρώτη φορά τα κόμματα Τσίπρα-Καριστιανού μετά τις σχετικές ανακοινώσεις για την ίδρυσή του.

0: τους. Σε αυτό το πλαίσιο η τηλεόραση Κρέτα παρουσιάζει σήμερα και αύριο μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
1: Ξέρεις, Σωτήρη, η προαναγγελία της δημοσκόπησης έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτούν για τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Ακόμη νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που προκύπτουν και θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση για πολλές ημέρες μετά την παρουσίαση της δημοσκόπησης.
1: Ναι. Το βράδυ μετά το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, σε ειδική εκπομπή, θα παρουσιαστεί η δημοσκόπηση που αφορά στην Κρήτη και τους συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού. Έτσι κι αλλιώς είναι η εποχή των δημοσκοπήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν πολλές τέτοιες και έχθες παρουσιάστηκε ακόμη μία που δείχνουν ακριβώς αυτό, τη δυναμική που έχουν αναπτύξει τα νέα κόμματα, τις ανακατατάξεις δημοσκοπικά που έχουν φέρει στο πολιτικό σκηνικό, όπως ήταν αναμενόμενο. Δύο νέες προσπάθειες δημιουργούν ευθύς εξ αρχής προσδοκίες και ξεκινούν σχετικά ψηλά δημοσκοπικά. Θα πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταγραφούν οι τάσεις σε έναν χρονικό ορίζοντα μηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι μετακινήσεις ή αν πρόκειται για μια τάση που παραδοσιακά ενισχύεται με μια εξέλιξη όπως είναι η ίδρυση ενός κόμματος.
1: Σωστά. Γι' αυτό ίσως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το σε τι ποσοστό καταγράφονται αυτά τα δύο κόμματα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να δούμε από πού αντλούν ψηφοφόρους, ποιες είναι οι δεξαμενές τους, ποια κόμματα πλήττουν, ποια όχι. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια πολιτική συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως συμβαίνουν και πράγματα. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε την παρέτηση 7 βουλευτών, τη διάλυση ουσιαστικά της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με την παρέτηση ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών, την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου και από τη θέση της βουλεύτριας. Επίσης, είχαμε παρέτηση εκατοντάδων στελεχών. Μια εξέλιξη που δείχνει ότι η Νέα Αριστερά οδεύει ουσιαστικά προς διάλυση. Δεν θέλω να προαναγγείλω κάτι, αλλά νομίζω προς εκεί πάει το πράγμα. Είναι μια απόρρεια και αυτή της εμφάνισης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που καταγράφεται προς το παρόν πανελλαδικά στην δεύτερη θέση. Έτσι. Και είναι δεδομένο ότι λειτουργεί ως επιταχυντής κάποιων εξελίξεων. Το Πασόκ από την άλλη πιέζεται. Είχαμε αναταράξεις μετά τη δήλωση και του Χαριδούκα σε τηλεοπτική συνέντευξη. Μια δήλωση που αντιμετωπίστηκε ως λάθος, ως αυτογκόλ εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων. Και θυμίζω του ανθρώπου που είχε πάει στο δεύτερο γύρο στις πρόσφατες τελευταίες προεδρικές εκλογές απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όλα αυτά πάντως ακόμα είναι ρευστά. Περιμένουμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και στην Κρήτη, όπου πάντα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν και μια τάση.
0: Μάλιστα. Σε δύο μέρη η δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Σήμερα το πρώτο μέρος στην εκπομπή De Facto. Αύριο το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κώστα, σε ευχαριστώ. Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Κρήτη. Το ποσοστό της παραβατικότητας σε χιλιάδες ελέγχους ξεπερνάει το 34%. Ουσιαστικά ένας στους τρεις οδηγούς εντοπίστηκε να παρανομεί. Περισσότερα θα μας πει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Ειδικότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Χανίων, Ρεθύμνου Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, καθώς και του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν μεικτά συνεργεία ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Συνολικά ελέγχθηκαν, Σωτήρη, 6.528 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.248 παραβάσεις, εκ των οποίων 7 υπό την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 171 υπερβολική ταχύτητα, 49 για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 89 μη χρήση κράνους, 20 χρήση κινητού τηλεφώνου, 93 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, παραβάσεις κταίου, παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και άλλες λοιπές παραβάσεις, Σωτήρη, για την αντιμετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

0: πραγμάτων και τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου οδικής ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των υπηρεσιών της πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε όλη την Κρήτη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς όλων των ξενοδοχοϋπαλλήλων τίθεται σε ισχύ μετά το πάγωμα των διαδικασιών για τη δημιουργία του προβλεπόμενου επαγγελματικού ταμείου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κοκολάκης, το κονδύλι που προοριζόταν για τις εργοδοτικές εισφορές ενσωματώνεται πλέον απευθείας στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων. Η διοίκηση του Σωματείου καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν σε καταγγελίες εάν δεν διαπιστώσουν την αναπροσαρμογή στους λογαριασμούς τους.
2: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
3: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας του νομού Ηρακλείου, από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση μετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
2: Έτσι το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία 989,40 ευρώ.
3: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο, οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
2: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχοϋπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
3: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
2: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
1: Τάσεις μικρής αποκλιμάκωσης καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης πάντως να διατηρείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την προσδοκία να μην υπάρξει νέα ανάφλεξη στο πολεμικό μέτωπο. Το ενεργειακό κόστος συμπαρασύρει ανωδικά όλα σχεδόν τα προϊόντα, ενώ το κύμα ακρίβειας συνεχίζει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια. Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
4: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθυμνο παρατηρούμε και στις υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερες άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθυμνο και Χανιά.
2: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα.

0: Αθήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
1: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας. Περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
0: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
1: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
2: Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα, στο ίδιο κλίμα. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Σταύρο Κουμουλά. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, πολύ έμπειρος παράγοντας στην αγορά. Κύριε Κουμουλά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, ένα είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Πότε θα δούμε τις τιμές στα καύσιμα να επανέρχονται σε προ-κρίσης Μέσης Ανατολής επίπεδα?
3: Το ερώτημα αυτό έχει μία απάντηση σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προ-πολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά στις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
2: Να πάρουμε το καλό σενάριο, ότι κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα βρεθεί μία λύση στη Μέση Ανατολή, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και θα επανέλθει η κανονικότητα. Mm-hmm. Θα δούμε μεταβολές στις τιμές σε αντίστοιχους ίδιους χρόνους που είδαμε ως προς την άνοδό τους?
3: Ναι, θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα, δυστυχώς για τον καταναλωτή, είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα, βέβαια αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων και της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Έχετε δει διακυμάνσεις στη ζήτηση?
3: Βεβαίως.
2: Είναι πιο φιδωλοί οι καταναλωτές στο να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων τους?
3: Δυστυχώς έχουμε δει, δυστυχώς όμως, το δυστυχώς σε παρένθεση, διότι πλέον ο κόσμος, μιλάμε για μία αύξηση της τάξης των 30 και 40 λεπτών από τη μία στιγμή στην άλλη. Όμως δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι όπως είδατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, τα σούπερ μάρκετ, στις φρουταγορές ο κόσμος πάει, τα πάντα, τουλάχιστον τα είδη της πρώτης ανάγκης, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.
2: Εκτόξευση του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης.
3: Φυσικά και το κακό για τον καταναλωτή, ξέρετε, κύριε Μεταξά, είναι το εξής, ότι στα καύσιμα θα το δούνε γρήγορα την μείωση. Στα υπόλοιπα όμως τρόφιμα, ένδυση και τα υπόλοιπα που είναι επίσης ήδη πρώτης ανάγκης, αυτό θα καθυστερήσει να δούνε την μείωση μετά από ένα μήνα, όπως την είδανε σαν αύξηση μετά από περίπου 20 μέρες. Το ίδιο θα συμβεί και στην αντίστροφη πορεία της.
2: Και κάτι τελευταίο, σε περίπτωση που διατηρηθεί αυτό το status quo που υπάρχει σήμερα, με μία εύθραυστη εκεχηρία, συγκρούσεις, νέες προσπάθειες για να βρεθεί μία λύση, πάμε σε ένα καλοκαίρι με την τιμή της αμόλυβδης σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα που είπατε πάμε σε κάτι τελευταίο. Είναι μία κουβέντα η εξής. Να πούμε καταρχήν ότι για τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση από πλευράς κυβέρνησης μειώθηκε από τα 20 λεπτά στα 15 λεπτά στο πετρέλαιο της κίνησης. Αυτό θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο τους επαγγελματίες, όμως δυστυχώς βλέποντας και στην κυβέρνηση ότι μειώνεται η τιμή στην διεθνή αγορά, μειώσαν και αυτή την τιμή της επιδότησης. Ένα το κρατούμενο.
2: Άρα παράταση του μέτρου μεν και για τον Ιούνιο, αλλά
3: με μειωμένη
2: απόδοση. Ναι.
3: Επίσης, είχαμε ζητήσει να μας δώσει παράταση και στο Fuel Pass, κάτι το οποίο δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, που επίσης θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Και ο λόγος είναι ότι, ναι, μεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο νομός Ηρακλείου να πουλάει κατά μέσο όρο, και να σας πω και κάτι ακόμη γι' αυτό, 2 ευρώ και 7 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, 2 ευρώ και 5 λεπτά κατά μέσο όρο στην τιμή της αμόλυβδης. Για φανταστείτε όμως να έχει ο καταναλωτής και ένα fuel pass της τάξης των 50 ή των 60 ευρώ, πόσο περισσότερο θα ανακούφιζε τον κάθε έναν, ούτως ώστε να νιώσει ακόμα καλύτερα. Αυτό όμως που θέλω να πω, να μην το ξεχάσω, είναι το εξής, ότι σαν συνάδελφοι στο νομό Ηρακλείου, επειδή έχουν και για τον μήνα Ιούνιο το πλαφόν για τους πρατηριούχους, όπως ξέρετε, παραμένει. Όμως παρόλα αυτά έχουμε μια πολύ έντονη εξωστρέφεια και κοινωνικότητα όλοι οι συνάδελφοι, στο μεγαλύτερο τους, να μην σας πω καθολικά, δεν πουλάει κανένας πρατηριούχος μας, κανένας πρατηριούχος δεν πουλάει στο Ηράκλειο την τιμή του πλαφόν, διότι σήμερα η τιμή του πλαφόν είναι 2 ευρώ και 7 λεπτά και το πετρέλαιο γύρω στο 1 ευρώ και 77 λεπτά. Παρόλα αυτά όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν και πουλάνε κάτω από το ανώτατο
2: το πλαφόν κέρδους,
3: βεβαίως, το οποίο είναι, όπως γνωρίζετε, στα 12 λεπτά. Εάν λοιπόν συνυπολογίσουμε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να έχει κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή των καταναλωτών με μια επιπλέον παροχή του Fuel Pass για τον μήνα Ιούνιο, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, όσο αφορά το καλοκαίρι. Όσο αφορά το καλοκαίρι, η πτώση δεν θα κυμανθεί εάν πάνε όλα καλά, όπως είπατε, και τα στενά του ορμού ανοίξουν. Και βέβαια και να ανοίξουν τα στενά του ορμού, κύριε Μεταξά, μην φανταστείτε ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα πλημμυρίσει ο πλανήτης με καύσιμα. Όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες, ώστε τα χιλιάδες των πλοίων που έχουν μαζευτεί στα στενά του ορμού να μπορέσει να φύγει αυτή η αποσυφόρηση των πλοίων. Νομίζω όμως ότι θα είμαστε σε μία τάξη των 20 λεπτό κάτω από την σημερινή τιμή που μιλάμε, αν όλα πάνε καλά. Δηλαδή θα πέσει γύρω στο 1,90 η αμόλυβδη, το μεγαλύτερο ποσοστό, και θα πέσει και γύρω στο 1,65 με 1,70 το πετρέλαιο της κίνησης. Βέβαια τώρα το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
2: η επιδότηση.
3: Ναι. Αυτό θα μας το δείξει τότε. Όμως, αν συνεχίσουμε τα σημερινά δεδομένα, είμαστε σίγουρα κάτω από το 1,70 στο πετρέλαιο της κίνησης και είμαστε και σίγουρα κάτω από το 1,90, το ψυχολογικό σίγουρα των 2 ευρώ, στην τιμή της αμόλυβδης. Οι μειώσεις, οι μετακινήσεις επίσης έχουν βεβαίως μειωθεί πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μία εργασία 2 και 3 και 4 να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
2: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
3: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή. Ή ακόμη και το τρίμερο τώρα. Μπορεί πολλοί κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου, όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν, και αυτό αποτυπώνεται και στο σύνολο των συναδέλφων στις καταναλώσεις. Δηλαδή πλέον το σκέφτονται, διότι δεν είναι μόνο το καύσιμο, είναι και εκεί που θα πάνε, όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχουν να αντιμετωπίσουν σαν ακρίβεια, είτε αυτό είναι η ταβέρνα, είτε αυτό είναι η έξοδος η βραδινή, είτε αυτό είναι ένα

0: καφέ σε μια καφετέρια, όλα αυτά συνυπολογίζονται.
1: Ευχαριστώ θερμά. Σας καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Σαφάρι ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές, επιστρατεύοντας έξυπνα ψηφιακά εργαλεία αλλά και επιτόπιους ελέγχους, βάζουν στο μικροσκόπιο τη μη έκδοση αποδείξεων, τη διασύνδεση των POS και την υποχρεωτική αποδοχή του συστήματος IRIS.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
3: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεις, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, ασυγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
2: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευση σε επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
3: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημίτης, κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
2: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
1: Η ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης νόημα εγκαινιάζει έναν μεγάλο κύκλο δημόσιων συζητήσεων με κεντρικό θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η αυτόνομη αυτή πρωτοβουλία πολιτών φέρνει στο βήμα 4 πρώην πρωθυπουργούς αλλά και τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε έναν διάλογο μακριά από κομματικές περιχαρακώσεις. Την αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει την Παρασκευή ο Αντώνης Σαμαράς με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Παρουσία 4 πρώην πρωθυπουργών αλλά και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ξεκινήσει το Νόημα Κρήτη, το νέο κύκλο εκδηλώσεων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο με κεντρικό θέμα συζήτησης, προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με ελεύθερη είσοδο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προοπτικές της χώρας αλλά και οι προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.
5: Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση ότι όπως είπατε και εσείς την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη.
6: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς και αν μας κάνει την τιμή να έρχεται και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, θα είναι στη λογική της προοπτικής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη αλλά και συνολικά για την Ελλάδα.
7: Συνολικά, ναι.
6: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό

0: κορώνου, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Το νόημα Κρήτη, μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμένη σκέψη, έχει στόχο να ανοίξει ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο για το μέλλον και τις πρόπτικες της Ελλάδας, με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία πολιτών μακριά από κομματικές αγκυλώσεις.
2: Οι προσπάθειες σαν αυτή, την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι έχουν αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένη.
3: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση.
4: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και έπειτα.
5: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
6: Το νομοθετικό πλαίσιο, το εθνικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέτει. Στη Βουλή δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει 72 δόσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
4: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
6: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική διοίκηση στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
5: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
6: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθόλου τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
5: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα άνοιξε μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκάτου.
6: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράλληλα
4: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
6: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31 Δεκάτου, ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
5: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρυθμίσης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
6: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήληξη πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένα σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να έγινε το 24, μπορεί το 25.

0: δεν ξέρω πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί το, μέχρι στιγμή το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
1: Σε έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα, αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα αν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μην χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και αποδυθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
0: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
1: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
2: και
1: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου,
2: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
0: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Αναπτυξιακό φρένο σηματοδοτεί το νέο προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Η αυστηροποίηση των

0: όρων δόμησης και ο περιορισμός των ορίων μεταφράζονται σε κατακόρυφη πτώση της αξίας της γης, πάγωμα των οικοδομικών αδειών και ακύρωση τοπικών επενδύσεων. Οι περιορισμοί αυτοί προκαλούν ήδη αλυσιδωτές αντιδράσεις, εντείνοντας παράλληλα τον κίνδυνο της δημογραφικής ερήμωσης των μικρών κοινοτήτων στην Ήπεθρο.
1: Αμήνο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
2: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
1: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
2: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα να μικράνουν τα όρια. Και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
1: Όσα σπίτια χτίστηκαν έως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
2: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Η συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
2: Μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
3: Was will? Nun Enkwer. Zakaup, Fedex Jodhor.
4: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού.

0: και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού.
1: Τρία λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
0: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας στα γραφεία.

0: Θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη για την αποτροπή της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Αν και το νησί παραμένει καθαρό από την νόσο, η περιφέρεια αποφάσισε τη διατήρηση των περιορισμών λόγω της αυξημένης διασποράς στην υπηρωτική Ελλάδα, όπως μάλιστα επισημαίνεται στη σχετική απόφαση. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
2: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα. Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα, αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα σφαγεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
2: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η Περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
2: Προληπτικά, αλλά η υπηρωτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή

0: Από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
1: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με το χειριστή του.
2: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
3: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
2: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
3: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
2: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
3: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας, οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεύτερη ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθηματικά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τη μαθηματικό στα φροντιστήρια διακρότημα, την κυρία Ελένη Χουδετσανάκη, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα,
1: καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πείτε μας έτσι ένα πρώτο σχόλιο για τα θέματα στα ΕΠΑΛ.
4: Γενικά τα πραγματικά φέτος στο ΕΠΑΛ ήταν αρκετά βατά, χωρίς πολλές εκπλήξεις και δυσκολίες. Κινήθηκαν εντός της ύλης όλα τα θέματα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές που έχουμε στο διακρότημα μπορούν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις. Με τη σημαντική προετοιμασία που έχουμε, μπορούσαν να πετύχουν αρκετά πράγματα.
1: Λοιπόν, να δούμε τα ερωτήματα και τις απαντήσεις. Mm-hmm. Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα Α. Στο Α1 κλασικά είναι η απόδειξη της σχετικής συχνότητας. Σχολικό βιβλίο σελίδα 65. Περνάμε στο Α2. Ο κλασικός ορισμός διαμέσου, ο οποίος θα μας χρησιμεύσει και στα παρακάτω, στο θέμα Γ. Στο σχολικό βιβλίο ήταν σελίδα 87. Στο Α3 ήταν να ορίσουμε τη συνάρτηση της πρώτης παραγόγου. Σχολικό βιβλίο σελίδα 27. Τώρα πάμε στο σωστό λάθος, στο Α4. Στο Α, το εύρος θεωρείται αξιόπιστο μέτρο διασποράς, είναι λάθος, δεν θεωρείται αξιόπιστο, καθώς έχουμε μόνο τα άκρα του διαστήματος και όχι τις ενδιάμεσες τιμές μας. Στο Β είναι σωστό, στο Γ επίσης σωστό, στο Δ είναι λάθος, η παράγωγος του πηλίκου στο παρανομαστή έχει τζε στο τετράγωνο και στο Ε είναι σωστό. Στο θέμα Β, στο Β1, ήθελα απλά να βρούμε την παράγωγο της συνάρτησης που μας δίνεται από πάνω. Την έχουμε γράψει, φαίνεται, στην τηλεόραση. Στο Β2, ήθελε τη μονοτονία και τα ακρότατα. Παίρνουμε την παράγωγο πότε είναι μεγαλύτερη στο μηδενός. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα τριώνυμο το οποίο το λύνουμε. Παίρνουμε τα διαστήματα αύξουσα και ευθύνουσα και αντίστοιχα παίρνουμε τις θέσεις τοπικών ελαχίστου και μεγίστου. Στο Β3 ήθελε την έξοδο επαπτωμένης. Έχοντας βρει ήδη την παράγωγο στο προηγούμενο ερώτημα, θέλουμε στο συγκεκριμένο σημείο στο α στο 0,f του μηδενός. Βρίσκουμε το f του μηδενός και το f τόνος του μηδενός και έπειτα βρίσκουμε την επαπτωμένη σύμφωνα με τον τύπο που ξέρουμε. Στο Β4 ήθελε απλά να υπολογίσουμε το όριο. Από τα προηγούμενα πάλι ερωτήματα, ξέρουμε την παράγωγο, κάνουμε την παραγωγοποίηση παραγόγου και απλά αντικαθιστούμε όπου χ το μείον 1 μας βγάλει μείον 4 όλο το όριο. Στο επόμενο θέμα, το θέμα στατιστικής, βασικές έννοιες στατιστικής. Στο Γ1 ήθελε ουσιαστικά τη μέση τιμή που αντικατιστώντας βρίσκαμε ότι το Κ είναι 5. Στο Γ2, όπως είπα και στο πρώτο θέμα, θέλουμε τη διάμεσο. Από τη στιγμή που ο αριθμός είναι μονός των παρατηρήσεων, άρα είναι η μεσαία παρατήρηση, δηλαδή το 4. Στο Γ3 ήθελε τη διακύμανση, είναι ο τύπος έστω τετράγωνο, τον οποίο απλά βάζουμε στον τύπο τα νούμερα και απλά βγάζουμε ότι είναι 4. Και στο Γ4 ήθελε να βρούμε το συντελεστή μεταβολής. Έχοντας βρει τη διακύμανση, βρίσκουμε την τυπική απόκληση το S και απλά αντικαθιστούμε στον τύπο και βλέπουμε ότι ο συντελεστής μεταβολής είναι 50%, είναι άνω του 10%, άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Στο Δ1 ήθελε απλά να βρούμε τον τύπο για την περίμετρο του οικοπαίδου. Αυτό είναι γνωστό θέμα από παλιά, από το γυμνάσιο για την περίμετρο. Χρησιμοποιώντας τους εξής τύπους, καταλήγουμε ότι θέλουμε την περίμετρο να είναι το 2χ συν 200 προς χ. Το χ πάντα είναι θετικό, γιατί μιλάμε για γεωμετρία, μιλάμε για σχήματα. Στο Δ2, έχοντας από το προηγούμενο ερώτημα βρει ποια είναι η περίμετρος, παίρνουμε την παράγωγό της και αντίστοιχα κάνουμε το πινακάκι μας για να βρούμε πότε είναι ευθύνουσα και πότε είναι αύξουσα. Και καταλήγουμε στα εξής δεδομένα, ότι είναι ευθύνουσα στο 0 ως 10 και αύξουσα 10 συνάπειρο, παίρνοντας πάντα ότι είναι θετικό, άρα ξεκινάμε από το 0. Στο Δ3, ήθελα να δούμε το πρόσημο της παράστασης. Ξέρουμε ότι το χ1, χ2 ανήκει στο 0 ως 10, παίρνοντας χ1 μικρότερο του χ2, ξέροντας επίσης ότι η περίμετρος είναι ευθύνουσα συνάρτηση σε αυτό το διάστημα, καταλήγουμε ότι το π του χ1 είναι μεγαλύτερο του π του χ2, άρα όλη η παράσταση από πάνω είναι αρνητική. Και στο τελευταίο ήθελα πάλι να υπολογίσουμε το όριο, βάζοντας την παράγωγο της περιμέτρου, κάνοντας κάποιες παραγωγοποιήσεις, εξαλείφοντας κάποια από τα κλάσματα που έχουμε, καταλήγουμε ότι είναι 4-5 αντικαθιστώντας όπου έχει το 10.
1: Κύριε Αχουδετσανάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
4: Πολύ.
1: Να είστε
4: ευχαριστούμε
1: καλά.
4: Πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα.

0: Πόλωση μέχρι σε Σχάτων στην Κολομβία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Αναμετρώνται ο ακροδεξιός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης και έξαρσης της βίας.
1: Ο δεξιός υποψήφιος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο αριστερός γερουσιαστής στενός συνεργάτης του απερχόμενου Προέδρου της χώρας Γουστάβο Πέτρο κατετάγει δεύτερος με 40,90%. Η Παλώμα Βαλένσια, προσωπικότητα της κληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,26%. Ακολούθησαν η Κλαούντια Λόπεζ με 0,95% και Ραούλ Σαντιάγκο Μοτέρο με 0,87%. Για τον 47χρονο Ντέλα Εσπρέγια, δικηγόρο, τραγουδιστή και σχεδιαστή ρούχων που στηρίζει ανοιχτά τον Τραμπ, αυτοαποκαλείται τίγρης και προβάλλεται ως αντισημιτικός πολιτικός που θέλει να σπάσει το κατεστημένο στην Κολομβία, το αποτέλεσμα θεωρείται καλύτερο του αναμενόμενου. Από την άλλη πλευρά, ο Σεπέδα είναι προοδευτικός γερουσιαστής και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο για επίτευξη ολικής ειρήνης μέσω συμφωνιών με αντάρτικες οργανώσεις και εγκληματικές συμμορίες. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το παιδί θαύμα της Ηρακλιώτικης κολύμβησης, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον μεγάλο του στόχο, που δεν είναι άλλος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
2: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
3: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον τόουν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.
4: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω, θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος. Μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις, Η δουλειά μας και η

0: Η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά. Και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
1: Λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
0: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτόν τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
2: 5K and Hurdaki is in the lead and Hurdaki is now finishing in the first place.
1: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο Γολγοθά που τον περιμένει.
0: Το ξυπνητήρι χτυπάς στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
3: Στο επίπεδο που είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 παρατέταρτο με 5 παρατέταρτο. Ενδιάμεσα 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
0: Σωστά.
3: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.
4: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Καλοκαιρία θα επικρατήσει την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε σχεδόν στο σύνολο της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Οι άνεμοι από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τις βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 15 με 27 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Νότιοι άνεμοι στα 3 μποφόρ, στους 29 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 28 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Για τη στερεά

Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. 17 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Καλοκαιρία θα επικρατήσει σε Αττική και Βιωτία. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, έθριος ο καιρός. Και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα υπηρετικά και κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 32 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ήπιος και σχετικά ζεστός θα είναι ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χαρνίων περιμένουμε καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, γενικά διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύνου περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό, 15 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική, νότιο-δυτική άνεμοι στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, αίθριος ο καιρός. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για το νομό Λαστιού περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πυκνότερες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός του μεταξύ του μισού και ενός μέτρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια, στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στις υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
0: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
1: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας, περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ, περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
0: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
1: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου.

0: πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λιόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
1: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι, οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
2: Ήρθατε για το τρίμερο?
1: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε, πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
2: Από πού μας έχετε έρθει?
1: Από Θεσσαλονίκη.
3: Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
0: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
4: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
5: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
6: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
5: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε, να περνάμε καλά.
0: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
0: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
8: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
9: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities. They're very cool.
10: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. So it was beautiful. 8 days. Eight. Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
9: We moved a lot with the car.
10: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people. So it's been beautiful.
11: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες. Μπαίνει καλοκαιρινή περίοδος. Αγίου Πνεύματος σήμερα, την πήγαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
12: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες. Είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί σου ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
0: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
13: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
14: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα κι εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο. Πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
2: Εσείς πώς και δεν φύγατε

0: Έχω baby sitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
1: Είναι περισσότερε οι Ρούσες, βλέπω. Mm-hmm. Τώρα όμω κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
2: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
3: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι οι καφετέρειες και η εστίαση, γιατί εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως στο Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
4: Εργάζομαι. Μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος. Οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια τρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ.
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
9: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
10: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
11: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
12: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 9. Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκη.

0: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχτηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
1: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την Ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι που επισκέπτονται το εξωτερικό. Για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για αυτή την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
2: Μπορούμε, νομίζω, έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λότζια, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα, κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
0: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: Ριζολάκης Στάθης.
1: Παρόν.
0: Σφακιανάκης Γεώργιος.
1: Παρόν.
2: Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παξών.
3: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρώων στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
4: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
5: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους

0: μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
1: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
2: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές, σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
3: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
4: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: βία η συμπεριφορά κάνουν σφιχτή την παρουσία τους. Σέβουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτετσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και

0: Τα υποθυκοφυλακία τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον.
1: Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας.
0: Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς

τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε... Κυριάκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εκείνη η κυβέρνηση. Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Βολές κατά του Χάρη Δούκα στο ΠΑΣΟΚ, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης καταγράφονται στην Κρήτη. Πάνω από 1.500 μετανάστες στο νησί το τελευταίο δεκαήμερο. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Υπεγράφει σύμβαση με τον ιδιώτη για την αποκομιδή στο Δήμο Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα που παραμένουν. Νεκρός 70χρονος εργάτης σε επιχείρηση στα Χανιά. Τι καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων, τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης, καλπάζει η

0: ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Με αιχμή του δόρατος στις αλλαγές στην παιδεία, τη δικαιοσύνη και το δημόσιο, η κοινή διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων και τον Πρωθυπουργό να καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών εξαπέλυσε και σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ενώ το πολιτικό σκηνικό γενικά καταγράφει αξιοσημείωτη ρευστότητα μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 6 βουλευτές και 143 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε και τη βουλευτική της έδρα.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία έπειτα από ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγει ο δρόμος για θεσμικές αλλαγές που έχουν ανάγκη οι πολίτες και η κοινωνία, ενώ κάλεσε τα κόμματα να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, η προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης και η προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων, η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, καθώς ακόμα προβλέπει ρυθμίσεις όπως η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Την ίδια στιγμή κινούμενοι άμμου με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα θυμίζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Το ασταθές περιβάλλον της κεντροαριστεράς εντείνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 εκ των 11 βουλευτών της, του Αλέξη Χαρίτση, του Νάσου Ηλιόπουλου, του Δημήτρη Τζανακόπουλου, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, της Μερόπης Τζούφη και της Θεανός Φωτίου και την παρέτηση από τη βουλευτική της ιδιότητα της Έφης Αχτσιόγλου. Εκτός από τους βουλευτές παρετήθηκαν και 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς, διαφωνώντας με την ηγεσία του κόμματος.
2: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό από ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά την πρόταση Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα με συνεχείς βολές κατά του Δημάρχου Αθηναίων.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
4: Να θέλει διόρθωση.
3: Δεν επιτρέπεται.
5: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξης δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκι, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ.
6: Ή το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις εκλογές και πολιτική αλλαγή, ή αν το τάξει ο λαός στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ θα μείνει στην αντιπολίτευση.
3: Τέλος.
6: Ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή με τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος να εμφανίζονται διχασμένα για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και αναμένουν την Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο.
7: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κύριος Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
8: Κίδρα Μηνές με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Εν τω μεταξύ, νέες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε η συνέντευξη του ιδιοκτήτη της εταιρείας Ιντερλέξα, Τολ Ντίλιαν, στην εφημερίδα των συντακτών που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά να κληθεί ο κ. Ντίλιαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσει τα όσα γνωρίζει. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν επίσης επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόρριψη του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή.
5: Αλλά καταλαβαίνω ότι ό,τι είχε να πει πρέπει να το πει στο δικαστήριο. Τώρα, μετά το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει.

0: θέλει.
1: Με ποιον διαπραγματεύεται.
2: Ξέρω εγώ, προσπαθεί, δεν ξέρω γιατί τα λέει.
1: Εμάς δεν μπορεί να διαπραγματεύει κανένας. Τώρα το τι θέλει να πει, επαναλαμβάνω, φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
3: Πολλά λοιπόν ενδιαφέροντα και σε πολλά μέτωπα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε να συζητήσουμε με φόντο και τις σημερινές εξελίξεις, αλλά και συνολικά προφανώς μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, και ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Κώστα, ξεκινώ από εσένα. Τι να κάνουμε, να συνοψίσουμε λίγο, αν και δύσκολο.
4: Να συνοψίσουμε, βέβαια, προφανώς όχι μόνο τα σημερινά, αλλά και όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες. Παρότι βλέπεις ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αναλάβει εκείνη το γράψιμο του πολιτικού αφηγήματος, δηλαδή ξαφνικά προέκυψε πάλι η συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τις τελευταίες εβδομάδες την είχαμε ξεχάσει, κυρίως γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θα μου πεις τώρα, θεωρώ κατακαιρματισμό αυτό που έγινε, παράδειγμα, τη Νέα Αριστερά, όπου οι σύντροφοι εκεί έκαναν μια βόλτα πηγαίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας τη Νέα Αριστερά, διότι διέσπασαν το ΣΥΡΙΖΑ, σου θυμίζω, και ξαναφεύγουν από τη Νέα Αριστερά. Για να πάνε προφανώς οι περισσότεροι στον Αλέξη Τσίπρα. Ή να βλέπουμε φαινόμενα κομμάτων, τώρα με σφραγίδα κυρίως, μόνο σφραγίδα, όπως ο Κόσμος, πώς λέγεται, του κύριου Κόκαλη.
3: Σωστά,
4: όπου Κόσμος. Είχαμε το φαινόμενο να λέει κάποιος ότι φεύγει από το κόμμα που ίδιος δημιούργησε. Δηλαδή, ο Κόκαλης παρατήθηκε στον Κόκαλη για να πάει και αυτός στον Τσίπρα. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, φαίνεται. Και γι' αυτό προσπαθεί να πλασαριστεί στην κοινή γνώμη, στο εκλογικό σώμα, αν θέλεις, γιατί είπαμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο εν δυνάμει, έτσι κι αλλιώς, ως η ασφαλής, η σίγουρη δύναμη, αυτή που εξασφαλίζει και την επόμενη μέρα στη χώρα. Θα μου πεις, η επόμενη μέρα στη χώρα είναι με όλα αυτά τα προβλήματα, με την ακρίβεια, την πτώση του βιωτικού επίπεδου και της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι. Αλλά αυτό είναι το χαρτί της. Και από την άλλη, βλέπει και προβλήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ. Λες και δεν έχει άλλα να λύσει, προέκυψε πάλι Χάρης Δούκας. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά και θα ήθελα να ρωτήσω για το Σωτήρη, πώς βλέπει αυτή την ιστορία και τι εξυπηρετεί το να βγει τώρα ο Χάρης Δούκας να κάνει μια πρόταση, η οποία δεν έχει πολιτικό σκεπτικό. Δεν έχει εκλογικό σκεπτικό, με την έννοια ότι ακόμα και τον χάρτη να δεις, ακόμα και τον εκλογικό όνομα να δεις, δεν ταιριάζει πουθενά, δεν κουμπώνει. Δηλαδή, ούτε καν τον πόνους δεν μπορούν να πάρουν δύο κόμματα που θα πούν «Α, θα συνεργαστούμε». Δεν ξέρω αν ο Σωτήρης βλέπει.
5: Νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μια αθώα δήλωση. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση από τον Χάρη Δούκα δεν του ξέφυγε η συγκεκριμένη δήλωση. Νομίζω ότι την είχε σκεφτεί πάρα πολύ καλά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα και καμία ουσία αυτή τη στιγμή, ούτε σε επίπεδο πολιτικής ατζέντας, ούτε σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Δεν ξέρω αν στην άκρη του μυαλού του είχε μία συνθήκη αναταραχής στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ο κύριος Δούκας να μην γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο τέτοιο, έτσι όπως ακριβώς το έθεσε, με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να προκύψουν πλειοψηφίες με μπόνους σε μία τέτοια συνθήκη. Μάλλον, όχι μάλλον, ζημιά προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ και ένα κλίμα εσωστρέφειας, αν θέλεις, από ένα πρόσωπο το οποίο διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος.
3: Ένα κλίμα που θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει μετά το συνέδριο. Συγγνώμη, Κώστα.
4: Όχι, αυτό που έχει δίκιο ο Σωτήρης και νομίζω ότι είναι μια έτσι, προέκταση της σκέψης που κάνουμε. Αλλά, Σωτήρη, αν όντως είναι τόσο συμπαθών για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Δούκας, αν είναι τόσο υπέρμαχος του να ενωθεί η κεντροαριστερά, θα μπορούσε να διατυπώσει μια πρόταση ότι ας έρθει ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟ και να κάνουμε κάτι. Το να λέει ότι αυτός που θα βγει πρώτος θα είναι επικεφαλής. Συγγνώμη τώρα, αλλά αυτή δεν είναι πρόταση για να πας στις εκλογές.
3: Σωτήρη, επιστρέφω σε σένα, γιατί η βραδιά απόψη στην τηλεόραση Κρέτα έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί ακριβώς μετά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, στην εκπομπή De Facto, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος και να το σχολιάσουμε βέβαια όλοι μαζί της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης που διενεργήθηκε εντελώς την τηλεόραση Κρέτα.
5: Έτσι κι αλλιώς αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων και απόψε αμέσως μετά το δελτίο των ειδήσεων θα παρουσιάσουμε μία ακόμη μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Θα δούμε τι απαντούν οι κριτικοί για προβλήματα της καθημερινότητας, τι απαντούν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς χειρίστηκε την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι λένε για την πρόωρη προσφυγή στην ΚΑΛΠ

0: Και βεβαίως η ναυαρχίδα των πολιτικών δημοσκοπήσεων, την πρόθεση ψήφου. Νομίζω ότι θα βγουν πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και συμπεράσματα που θα μας δώσουν τροφή για συζήτηση για πολλές ημέρες. Θα μου επιτρέψεις να μην αποκαλύψω περαιτέρω στοιχεία. Θα τα αναλύσουμε, θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε αναλυτικά στην εκπομπή. Είναι το πρώτο μέρος της έρευνας. Θα ακολουθήσει αύριο, Τετάρτη, στην εκπομπή απευθείας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, το δεύτερο μέρος που αφορά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
2: Να κάνω ένα spoiler και... εγώ, γιατί νομίζω ότι αξίζει να τη δούνε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Εγώ δεν θα πω τώρα ούτε ανατροπές ούτε εκπλήξεις, αλλά έχει 2-3 πράγματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι.
1: Σε λίγη ώρα.
2: Και σήμερα και αύριο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με διαδοχικά περιστατικά να καταγράφονται στη Γάβδο, στα νότια του Ηρακλείου αλλά και την Ιερά Πέτρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις τελευταίες 10 μέρες έχουν φτάσει στο νησί πάνω από 1.500 μετανάστες. Ενώ οι ροές στο πρώτο πεντάμενο του 2026 είναι αυξημένες κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
3: Μία ακόμη λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβο εντόπισε ντρόν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Οι ροές μεταναστών σύμφωνα με λιμενικούς τα τελευταία 24 ώρα είναι αμύωτες λόγω των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη.
4: Υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26 σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου.
3: Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες μετανάστες με περιστατικά να καταγράφονται από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πέτρα. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα έφτασαν στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες.
4: Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού. Ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο, που αποτελούμε το τέταρτο λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βατική κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι σκεφτή τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
1: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε παρέα. Πράγματα βέβαια που συζητάμε, αυτό λέγαμε όσο βλέπαμε το βίντεο παρέα Σωτήρη, αυτά που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχουμε κανένα νεότερο από οποιαδήποτε πλευρά για οποιοδήποτε θέμα.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα καταρρύπτεται το αφήγημα της αποκλιμάκωσης των αφήξεων. Μόνο το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη είχαμε περίπου 1.200 αφήξεις προσφύγων και μεταναστών, ανεβάζοντας πια τις συνολικές αφήξεις στις 5.500 από την αρχή του έτους, ένας αριθμός που σημαίνει μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι, σε ποσοστό που φτάνει το 10% και τα χειρότερα έπονται, το έχουμε δει να συμβαίνει και άλλες χρονιές, όταν βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, αυξάνονται οι αφήξεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μάχη με το χρόνο πραγματικά για την άβλωση ενός πλοίου, διότι αυτό

0: Είναι το μεγάλο στοίχημα. Ένα πλοίο το οποίο θα μεταφέρει άμεσα αυτούς τους μετανάστες που φτάνουν από τη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, τη Γάβδο, τα καλά λιμάνια, την Ιερά Πέτρα, να τους μεταφέρει σε δομές στα υπηρωτικά της χώρας, διότι ακόμη και κατά πώς φαίνεται και για το επόμενο διάστημα το Ηράκλειο δεν θα έχει έτοιμη αυτή τη δομή την οποία την συζητάμε τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι αφίξεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των δομών σε εισαγωγικά φιλοξενίας, διότι η περίπτωση του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν είναι δομή, είναι ένας εντελώς ακατάλληλος χώρος. Και αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει και τίποτα νεότερο, αφότου δηλαδή κάηκε σε εισαγωγικά η περίπτωση της χωροθέτησης των Μαλάδων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι.
1: Και δοκιμάζονται και οι αντοχές των στελεχών του λιμενικού σώματος, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι, προχωράμε κιόλας στο πικ της τουριστικής σεζόν. Το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες υπηρεσιακές για το λιμενικό αυξάνονται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή η διαχείριση αυτών των περιστατικών, αλλά είναι και πολλές ακόμα οι ανάγκες που εξυπηρετούν η λιμενική μας Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπεγράφει σήμερα, κυρίες και κύριοι, η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Με τη Λότζια να εκτιμά ότι ο ιδιώτης θα αρχίσει να επιχειρεί το δεύτερο 15η μέρο του Ιουνίου, αλλάζοντας την εικόνα που ακόμα και σήμερα πάντως παραμένει αποκαρδιωτική με βουνά σκουπιδιών σε πολλές περιοχές. Την ίδια ώρα πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά προβλήματα παραμένουν και κάμποσα ερωτήματα ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι και απόψε μαζί μου να συζητήσουμε τα περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα Σωτήρια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πέσανε οι υπογραφές, το είχαμε πει, το είχαμε γράψει στο ΚΕΔΑ 24. Σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε το διαδικαστικό σκέλος μιας υπόθεσης που πέρασε από πολλές περιπέτειες, πέρασε από πολλά εμπόδια, για να καταλήξουμε σήμερα στις υπογραφές με χαμόγελα όλοι, πάρα πολύ χαρούμενοι για την καθαριότητα που αλλάζει σελίδα στο Ηράκλειο. Πράγματι αλλάζει σελίδα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το σύστημα γίνεται μεικτό. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποκομιδής. Την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο, στα ενετικά τείχη και, και στην παραλιακή. Και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και των εγκοδών εκτός κέντρου. Εκτός κέντρου την αποκομιδή των σύμμικτων θα την συνεχίσει να την κάνει η υπηρεσία καθαριότητας. 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για 2 χρόνια αρχικά η σύμβαση συν 2 με προαίρεση ανανέωσης από τον Δήμο Ηρακλείου, περίπου 17 εκατομμύρια δηλαδή, για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτά είναι, ας πούμε, τα δεδομένα. Τι δεν είναι δεδομένο, πότε θα ξεκινήσει? Ο Δήμος Ηρακλείου λέει περί το δεύτερο 15η μέρο του Ιουνίου, ίσως να πάμε και λίγο πιο πίσω, να πάμε περί τα τέλη Ιουνίου. Το ένα είναι αυτό που περίμενα να το δούμε τις επόμενες μέρες. Το δεύτερο είναι πότε θα επιχειρεί με πλήρη δύναμη, πότε θα έχει γεμίσει δηλαδή όλες τις θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται στη σύμβαση ο ιδιώτης και πότε θα έχει στη διάθεσή του όλα τα οχήματα. Έχω την εντύπωση, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι στο ξεκίνημα των προσπαθειών του τον Ιούνιο δεν θα είναι γεμάτες όλες οι θέσεις και δεν θα έχει και όλα τα οχήματα στη διάθεσή του. Υπάρχουν προβλήματα στελέχωσης, υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα, είναι σχεδόν δεδομένο. Το σχεδόν το κρατάω, ξέρεις ότι, γιατί πάντα πρέπει να κρατάς μια επιφύλαξη και στο ρεπορτάζ. Αλλά είναι σχεδόν δεδομένο ότι η μία υπεργολαβία έχει συμφωνηθεί με τοπικό ανάδοχο, ο οποίος αναλάβει το σύνολο της αποκομιδής. Όχι τα ογκώδη και τα ανακυκλώσιμα, τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή στο κέντρο της πόλης. Το σύνολο δηλαδή. Αυτή η συμφωνία είναι σχεδόν δεδομένη. Θα τη δούμε και αυτή τις επόμενες μέρες. Όλα ετούτα δημιουργούν προβληματισμό, το καταλαβαίνεις και εσύ, για το πότε ακριβώς θα βρει το βηματισμό του και ο ανάδοχος, γιατί πια ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλά. Προφανώς η κατάσταση θα βελτιωθεί με το που θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία, όμως η βελτίωση είναι κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι σχετικό. Δηλαδή, βελτίωση σε σχέση με τι, σε σχέση με τις εικόνες που είδαμε και το προηγούμενο τριήμερο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο Ηράκλειο και ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικές. Σε σχέση με αυτό, οτιδήποτε θα είναι καλύτερο. Δεν είναι αυτός ο πύχης και η ίδια η Δημοτική Αρχή τον έχει θέσει πολύ ψηλά. Στο κάτω-κάτω, όταν δίνεις 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 17 εκατομμύρια ευρώ.

0: για 2 χρόνια, πιθανόν 34 αν εξαντληθεί η σύμβαση στην τετραετία, περιμένεις το Ηράκλειο να είναι πεντακάθαρο, να γίνει πιο καθαρό από ποτέ.
1: Έτσι, περιμένεις να λάμπει. Σκεφτόμουν όση ώρα σε ακούω ότι ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν ένας χρόνος προσαρμογής, ξέρεις, ενώ και με όλη τη δύναμη να έμπαινε στο πεδίο ο ιδιώτης, φαντάζομαι ότι και πάλι θα χρειαζόταν ένας χρόνος προσαρμογής στην πραγματικότητα του Ηρακλείου. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται, όπως λες και εσύ και σήμερα με το ρεπορτάζ, ότι παραμένουν κάποια θέματα άλυτα.
0: Ναι, κοίταξε, και υπάρχουν και θέματα οργανωτικά σε σχέση, ας πούμε, με την οργάνωση των δρομολογίων, σε σχέση με τη συχνότητα των δρομολογίων. Αυτά το καταλαβαίνουμε, θα τα δει και στην πράξη. Δηλαδή, θα δει στην πράξη τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, ώστε να προσαρμοστεί στην πορεία. Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Δεν θα είναι όμως στο επίπεδο που θέλει να έρθει ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτό ίσως να αρχίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί εκτός των άλλων και οι απαιτήσεις το καλοκαίρι είναι πολύ αυξημένες, τα απορρίμματα, ο όγκος των απορρίμματων είναι πολύ αυξημένος, και αυτό μέσα σε όλες τις άλλες δυσκολίες δημιουργεί και μια επιπλέον δυσκολία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Κώστα. Τραγική κατάληξη είχε, κυρίες και κύριοι, το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των Αγίων Αποστολών στα Χανιά, καθώς ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του. Σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων την ώρα που καταγράφεται εκρηκτική αύξηση σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα.
2: Τελευταία του πνοή άφησε ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Δευτέρα κατά την διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων, Μανώλη Ξανθοδάκη, συνέβη εκτός ωραρίου εργασίας.
3: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άλλο ένα συνάδελφο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ηλικία, να συνεχίσει να δουλεύει για να δει πώς θα βιοπορήσει το σπιτικό του, το νοικοκυριό του, και μάλιστα σε ώρα εκτός ωραρίου, σε μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ που ανακαινίζεται στα Χανιά. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, βρεθήκαμε στο χώρο με στημένες καλωσιές εκεί πέρα, με σοβαρά θέματα ασφάλειας στο στήσιμο τους, πολύ σοβαρά, έχουν φωτογραφηθεί ήδη. Ενημερώσαμε άμεσα την επιθεώρηση και ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή της στο χώρο, ώστε να δει την κατάσταση.
2: Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, στον χώρο υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.
3: Είδαμε και σκαλοσιές και γενικά ένα χώρο εργασίας με πάρα πολλά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε έλλειψη. Ήταν πάρα πολλές οι ελλείψεις. Ναι, σκεφτείτε τώρα, οι σκαλοσιές είναι δεμένες χωρίς αγκίστρια στην κορυφή της δαράτσας με σύρματα.
2: Μάλιστα, μετά τον τραυματισμό του 70χρονου και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται παρά την σοβαρότητα του περιστατικού. Οι εργασίες διακόπηκαν τελικά έπειτα από παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων.
4: 70 χρονών αναγκάστηκε να είναι στην οικοδομή, γιατί δεν μπορούσε να πάρει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν είχε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, που δείχνει την κατάσταση και την απελπισία που έχει βρεθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το κλίμα είναι βαρύ και ήδη μιλώντας με τους συναδέλφους από τα Χανιά, είναι και το τραγικό, και η ειρωνία, και δείχνει και την πίεση που έχουμε στους χώρους δουλειάς, ότι παρότι έγινε ένα σοβαρό ατύχημα, οι συνάδελφοι εκεί με εντολή της εργοδοσίας συνεχίζουν να εργάζονται. Και πέρα αυτού ήταν και πέρα του ωραρίου, γιατί το ατύχημα συνέβη 6 ώρα το απόγευμα. Φανταστείτε τώρα έναν οικοδόμο να δουλεύει από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι το απόγευμα, πραγματικά έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα.
3: Το τραγικό είναι ότι στο χώρο αυτό συνέχιζαν να γίνονται εργασίες και εσωτερικά του σούπερ μάρκετ, αλλά και εξωτερικά, όπου με την παρέμβαση του Συνδικάτου διακοπήκανε. Και αυτό δείχνει και πώς αναλογίζεται η μεγαλοεργοδοσία την ανθρώπινη ζωή. Ενώ πριν λίγο έχει τσακιστεί ένας συνάδελφος, οικοδόμος, και έχει βρεθεί σε αυτή την τόσο βαριά κατάσταση, όπου τελικά κατέληξε, οι εργασίες συνεχίζονται γιατί το κέρδος μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Συνδικάτο, φέτος συνολικά έχουν καταγραφεί 9 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, ενώ τα 2 από τα 3 που σημειώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια αφορούσαν εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών.
1: Αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στο χώρο δουλειάς, ειδικά και στον χώρο των κατασκευών, που έχουμε μια απέραντη κοιλάδα των τεμπών. Ήδη για φέτος έχουμε 9 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες στα κατεμένους στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι 2 στους 3 σκοτωμένους, δολοφονημένους συναδέλφους μας είναι πάνω από 55 χρονών. Πέρυσι πιάσανε τους 37 νεκρούς συναδέλφους στους 200 που είχαμε νεκρούς.
2: Σε τροχιά ανάφλεξης παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς ακόμα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ενώ Ισραήλ και Χεσμπολά συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πυρά. Στην Ουάσιγκτον, πάντως, ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ της Ισραηλινής και της Λιβανέζικης αντιπροσωπείας, ενώ Τραμπ και Νετανιάχου εμφανίζονται πια σε κόντρα, αν όχι σε ευθεία σύγκρουση. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλαιογιάννη. Κώστα, τα λέμε συχνά πυκνά, συμφωνία ακόμη δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα παραμένει η ευρύτερη περιοχή σε αυτή την τροχιά ανάφλεξης που συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε αυτή την εύθραυστη εκεχηρία. Και εντωμεταξύ, το ανέφερα ήδη, υπάρχει και αυτό το δημοσίευμα σήμερα που φέρει τους δύο ηγέτες, Τραμπ και Νετανιάχου, να τα λένε έτσι λίγο, πώς να το πω, χοντρά μεταξύ τους σε τηλεφώνημα που είχαν.
3: Τη φορά ήταν από την πλευρά του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, ας πούμε, η ένταση. Ναι, κοίταξε, πρώτα απ' όλα η πληροφορία είναι ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Λίβανο και στο Ισραήλ σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται ενώ πέφτουν πυρά στο νότιο Λίβανο. Κυρίως οι επιθέσεις ήταν και είναι που σφόδρασε χθες. Είχαμε δηλαδή ένα κύμα επιθέσεων από τα πιο έντονα που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα από την πλευρά του Ισραήλ, αλλά και ο Λίβανος χτυπάει, η Χεζβολά χτυπάει Ισραηλινούς στόχους. Είναι όμως κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον. Ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο νωρίτερα, ενώπιον της Γερουσίας, είπε ότι μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω, αλλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι συνεχείς. Κολλάμε κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό παραμένει το βασικό αγκάθι. Ο βασικός όρος επίσης είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη οποιαδήποτε συζήτηση αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, ξέρεις, Σωτία, νομίζω ότι τα πράγματα πια είναι σε ένα σημείο που θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ. Ίσως να ήταν έτσι πάντα, να μην είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Ίσως ευθύς εξ αρχής να ήταν εκεί η κατάσταση. Το λέω διότι όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι ΗΠΑ θέλουν απεγνωσμένα να ολοκληρώσουν, να φύγουν, να τελειώσουν με τον πόλεμο στο Ιράν. Τους κοστίζει χρήμα, κοστίζει πολιτικά, κοστίζει στην οικονομία τους. Αυτό που έχουμε υποστεί εμείς με τα καύσιμα εξαιτίας του κλεισίματος, και όχι μόνο με τα καύσιμα, με τις αυξήσεις γενικά εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, το έχουν υποστεί και οι ΗΠΑ. Και ο κόσμος πια εκεί αρχίζει και το χρεώνει ευθέως στον πρόεδρο Τραμπ, παρεμπιπτόντως, επειδή και εμείς εδώ το συζητάμε κάθε βράδυ, όχι κάθε βράδυ, το συζητάμε πάντως συχνά για την κατάσταση εκεί. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που κυκλοφορεί. Το έκανε μια πολύ διάσημη σατιρική εκπομπή αμερικάνικη, το The Daily News, με τις διαδοχικές ώρες από το ξεκίνημα του πολέμου μέχρι και προχθές. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε στις επόμενες 24 ώρες, συμφωνούμε σε 2 μέρες. Έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει. Το έχει πει περισσότερες από 25 φορές, κάπου εκεί μετρήθηκαν. Άρα, νομίζω ότι ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να ακούμε τι λέει ο Μάρκο Ρούμπιο εμπροκειμένο ή ακόμα και ο J.D. Vance παρά αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο, γιατί νιώθω ότι αν. Δεν είναι θέμα εκτίμησης, δεν είναι θέμα μάλλον ενστικτού, είναι θέμα εκτιμήσεων των διεθνών αναλυτών.
2: Ναι, γιατί η Τεχεράνη έχει πει ότι αν δεν υπάρξει εκεί συμφωνία, δεν πρόκειται να συμφωνήσει και εκείνη με τις ΗΠΑ, ούτως ή άλλως.
3: Το Ισραήλ φαίνεται ότι αν δεν ανάψει το πράσινο φως και δεν μπει και στους Αμερικάνους, προχωρήστε τώρα, είμαστε κοντά στο να πετύχουμε τους δικούς μας στόχους, δεν θα υπάρξει οριστική συμφωνία ούτε ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, στις τιμές των καυσίμων τα τελευταία 24 ώρα, με την τιμή πάντως της μόλυβδης να διατηρείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με την προσδοκία να μην υπάρξει νέα ανάφλεξη στο πολεμικό μέτωπο και να υπάρξει.

0: στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, κυρία. Το ενεργειακό κόστος πάντως συμπαρασύρει ενωδικά όλα τα προϊόντα, ενώ το κύμα ακρίβεια συνεχίζει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Συγκρατημένη πτώση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρατηριούχο Σταύρο Κουμουλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, η αποκλιμάκωση πιθανόν να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
2: Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προπολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά τις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
1: Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες περιοχές της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα, με μόνο τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μια εργασία 2 και 3 και 4 να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
3: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
2: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή. Ή ακόμη και το τρίμερο τώρα μπορεί πολλοί κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου, όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν.
1: Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass.
2: Το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
3: η επιδότηση.
2: Ναι. Αυτό θα μας το δείξει τότε. Θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα, δυστυχώς για τον καταναλωτή, είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα, βέβαια αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων και της βενζίνης και του πετρελαίου.
0: Σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού μεταφορικού έργου έχουν οι πολύωρες καθυστερήσεις των ΒΟΑΚ λόγω των έργων που εκτελούνται για τον νέο αυτοκινητόδρομο. Με τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, μάλιστα, να είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και τις εργοληπτικές εταιρείες, επισημαίνουν τα πολλά προβλήματα και ζητούν μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση.
1: Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στον ΒΟΑΚ, τα οποία φέρνουν καθυστερήσεις στα δρομολογιά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τηρούν όσα προβλέπονται από την νομοθεσία. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, επεσήμανε σε δηλώσεις του ότι οι πολύωρες καθυστερήσεις που δημιουργούνται από τα έργα και κατά διαστήματα κλεισίματα του δρόμου έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού μεταφορικού έργου. Όπως εξήγησε ο κ. Μαγκουσάκης, οι φορείς του τουρισμού απέστειλαν επιστολή προς τις εργοληπτικές εταιρείες, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, επισημένοντας τις δυσκολίες που προκαλούν οι εργασίες στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
4: Και δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα έργο το οποίο έρχεται. Και καλώς έρχεται, γιατί χρόνια το διεκδικεί η Κρήτη για την ανάπτυξη της Κρήτης του τουρισμού, μέχρι να υλοποιηθεί να λειτουργεί ως τροχοπέδιο του τουρισμού. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά λεωφορεία είναι πολλά. Είναι πολλά και έγκυται στην νομοθεσία 561, που είναι η νομοθεσία που είναι για τα ωράρια των οδηγών. Ξέρετε, εμείς ξέρουμε την ώρα που ξεκινάμε. Δεν ξέρουμε πλέον τι ώρα θα φτάσουμε, εάν θα φτάσουμε, εάν θα μπορέσουμε να παραλάβουμε και την αναχώρηση. Γίνεται στην ουσία, εάν μου επιτραπεί ο όρος, ένα μπάχαλο. Πολλές καθυστερήσεις και με τα κλεισίματα του ΒΟΑΚ, αλλά και χωρίς τα κλεισίματα, με τον υπέρογκο πλέον κίνηση που υπάρχει στο ΒΟΑΚ και από επισκέπτες του νησιού μας, με τα ωραία, με τα

0: Με την ταχύτητα που πρέπει να τηρούν, με τα κολονάκια που έχουν μπει στη μέση, αντιλαμβάνεστε ότι μια απόσταση που είναι Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος που ήταν περίπου στα 55 μία ώρα, τώρα μπορεί να γίνει και 2 ώρες.
1: Την ίδια ώρα ο σύνδεσμος δεν ζητά ανοχή σε σοβαρές παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.
0: Και αυτό που ζητάμε εμείς είναι να υπάρχει μια κατανόηση και μια ελαστικότητα από τα ελεκτικά όργανα ως προς την κανονικότητα πλέον, η οποία είναι πραγματικότητα στο νησί μας. Δηλαδή, δεν ζητάμε όταν υπάρχουν μεγάλες παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις έγκυται και είναι επικίνδυνες για το επιβατικό κοινό που μεταφέρουμε και για τους συμπολίτες μας ή τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν το δικό δίκτυο. Εμείς ζητάμε δευτερεύουσες παραβάσεις. Ζητάμε παραβάσεις που δεν είναι τόσο πολύ αξιόπινες, να μην λογίζονται. Δηλαδή, αν τα 45 λεπτά είναι 20 ή δεν γίνονται, τι γίνεται? Είναι επικίνδυνος ο οδηγός να οδηγήσει? Βεβαίως και όχι. Όταν η 9 ώρη παύση που είναι υποχρεωτική να γίνεται το βράδυ, λόγω των καθυστερήσεων δεν γίνει 9, αλλά γίνει 8. Δεν μπορούμε εκεί να έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο και μια ελαστικότητα? Εάν δεν γίνουν αυτά, δεν θα βγει το έργο του τουρισμού φέτος.
2: Αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς όλων των ξενοδόχων υπαλλήλων τίθενται σε ισχύ μετά το πάγωμα των διαδικασιών για τη δημιουργία του προβλεπόμενου επαγγελματικού ταμείου. Όπως δηλώσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, στο Κονδύλι που προοριζόταν για τις εργοδοτικές εισφορές, ενσωματώνεται πλέον απευθείας στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων. Η διοίκηση του Σωματείου καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν σε καταγγελίες, εάν διαπιστώσουν μη αναπροσαρμογή στους λογαριασμούς τους.
3: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχών υπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
4: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Νομού Ηρακλείου, από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση μετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
3: Έτσι, το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία 989,40 ευρώ.
4: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους, και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο, οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
3: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχών υπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
4: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση, να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
3: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών από το Ηράκλειο σε άλλες περιοχές της χώρας. Μια εξέλιξη που έρχεται τη στιγμή που οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι αυξημένες λόγω καλοκαιριού. Για θέτηση δεσμεύσεων και για μια πρακτική που δεν λύνει το πρόβλημα των οργανικών κενών, αλλά απλώς το μεταφέρει από περιοχή σε περιοχή, κάνει λόγο σε επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου.
3: Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στο πυροσβεστικό σώμα του Ηρακλείου η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για τη μετακίνηση 11 πυροσβεστών εκτός νομού σε μια περίοδο που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
5: 11 πυροσβέστες καλούνται το επόμενο διάστημα να μετατεθούν από το νομό Ηρακλείου σε άλλους νομούς. 8

από αυτού στον ομό Λασιθίου, δύο στον ομό Ρεθύμνου και ένα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο τη Σαντορίνη. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο θα μετατεθούν είναι για 2 χρόνια. 5 εξ αυτών μετατίθονται άμεσα στο επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο το πολύ, και οι υπόλοιποι 6 μέχρι το τέλος της αντιπυργικής περίοδου. Είναι μια

0: στη χειρότερη των περιπτώσεων να μην αποδυναμωθούμε, ήρθε η απόφαση αυτή να τα ανατρέψει όλα.
1: Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έκπληξη, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν επρόκειτο να υπάρξουν υποχρεωτικές μετακινήσεις από το Ηράκλειο.
0: Να θυμίσω ότι ο νομός Ηρακλείου έχει χαρακτηριστεί από την αρμόδια επιτροπή εκτίμηση κινδύνου ένας από τους νομούς ανά την επικράτεια με πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Όλοι αυτοί οι νομοί θα έπρεπε να ενισχυθούν σε μέσα, σε έργα και σε προσωπικό. Δυστυχώς, παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής και φυσικής μας ηγεσίας ότι δεν θα γινόταν μεταθέσεις από τον νομό, στη χειρότερη των περιπτώσεων μόνο με αίτησή τους κάποιοι υπάλληλοι που θα έπρεπε να φύγουν, δεν επαληθεύτηκαν.
1: Μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου, αποφασίστηκε η αποχώρηση 11 στελεχών, με τους περισσότερους να μην επιθυμούν την αλλαγή τόπου υπηρεσίας.
0: Το Μάρμαρο λοιπόν καλούνται να το πληρώσουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι με ανακατατάξεις και αναταράξεις στον προσωπικό, οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό, με ατελείωτες ώρες στους δρόμους το να πάνε σε μια νέα υπηρεσία και να έρθουν. Πολλές φορές νοικιάζουν και δεύτερα σπίτια στις υπηρεσίες οι οποίες μετατίθονται και βέβαια όλα αυτά τα έξοδα για 2 και πλέον χρόνια καλύπτονται από τα δικά τους χρήματα και όχι από το κράτος.
1: Την ίδια ώρα τα σημαντικά κενά στις υπηρεσίες παραμένουν, καθώς δεν έχουν καλυφθεί ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Μάλιστα, πολλοί καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητικά ωράρια, ενώ εκκρεμούν δεκάδες ημέρες άδειας και εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό που δεν έχουν καταστεί δυνατό να χορηγηθούν.
0: Ούτως ή άλλως υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Στο νομό Ηρακλείου δεν υπάρχει υπηρεσία, κλιμάκιο, τμήμα το οποίο να είναι σωστά και πλήρως στελεχωμένο. Ούτως ή άλλως οριακά λειτουργούσαμε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα στους πυροσβέστες να μην μπορούν να χορηγούνται τα νόμιμα ρεπό και αναπαύσεις για τα οποία έχουμε προσφύγει και έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ να πω ότι θεωρώ ντροπή το 2026 να καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη την οποία προκαλεί στους εργαζόμενους του λόγω του ότι δεν τους χορηγεί νόμιμα και συνταγματικά δικαιώματα. Να θυμίσω ότι από πέρυσι έχει εξαγγελθεί ότι θα γινόταν 600 προσλήψεις προσωπικού, το οποίο θα το μοίραζαν σε όλους τους νομούς της επικράτειας. Έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδο και ακόμα δεν έχει βγει καν η προκήρυξη.
2: Στο Ηράκλειο ήρθε, κυρίες και κύριοι, ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με το χειριστή του.
1: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
3: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
1: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
3: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
1: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών.

0: και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτήμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας, οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Σαφάρι ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές, επισταρτεύοντας έξυπνα ψηφιακά εργαλεία αλλά και επιτόπιους ελέγχους, βάζουν στο μικροσκόπιο τη μη έκδοση αποδείξεων, τη διασύνδεση των POS και την υποχρεωτική αποδοχή του συστήματος ΥΡΙΣ. Για τους παραβάτες, το τίμημα θα είναι βαρύ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν με τσουχτερά πρόστιμα αλλά και άμεσο λουκέτο στις επιχειρήσεις.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
4: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε αυτό ακόμα φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, ασυγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
3: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρί στάθμευση σε επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
4: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο, το κάθε αφημί της κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
3: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
2: Άνοιξε και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, η οποία θα παραμείνει προσβάσιμη για τους δικαιούχους έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της ορθής καταβολής της επόμενης δόσης, ενώ το τελικό ποσό θα επαναπροσδιοριστεί αυτόματα μετά την εκαθάριση των φωτεινών φορολογικών δηλώσεων.

0: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία, καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
1: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία. Μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
0: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
1: Πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες αλλά και εκτεταμένες καταστροφές.
1: Νέο κύμα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία κατά την διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στο Κίεβο τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες κατοίκων που έσπευσαν στα καταφύγια, μεταφέροντας όσο προσωπικά αντικείμενα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Στην περιφέρεια του Ντνίπρο, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μια γυναίκα 73 ετών, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση. Στο Χάρκοβο, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, ενώ στόχοι αποτέλεσαν επίσης Ζαπορίζια και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 73 πυράβλους καθώς και 656 drones. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέριψαν 40 πυράβλους και 642 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Μόσχα προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται για 4ο χρόνο, οι Ουκρανικές πόλεις εξακολουθούν να ζουν υπό την διαρκή απειλή αεροπορικών επιθέσεων, με κάθε νύχτα να μπορεί να μετατραπεί σε μια ακόμη τραγωδία για τον άμαχο πληθυσμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλας. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε ως τώρα τουλάχιστον. Ξεκινάμε. Το είχες πει, το είχαμε πει στην τελευταία μας συνάντηση, νομίζω, για το Super Cup, ότι θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Το έχουμε και οριστικό, έτσι δεν είναι?
3: Και τυπικά, μετά την σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΕΚ και στον κυπελούχο Όφη. Στις 12 Αυγούστου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Παγκρίτιο Στάδιο, μια επιβεβαίωση σε όσα λέγαμε τους προηγούμενους μήνες. Κυρίως θα ήθελα να πω ότι αναγνωρίζεται η άρτια διεξαγωγή των μεγάλων ραντεβού πλέον, ποδοσφαιρικών ραντεβού στο Παγκρίτιο Στάδιο και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, στο ξεκίνημα του 2026, έγινε πάλι το Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τώρα. Η εθνική μας ομάδα θα αγωνιστεί την επόμενη Κυριακή με την Ιταλία σε ένα σπουδαίο φιλικό αγώνα επίσης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη θα είναι του χρόνου στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, 12 Αυγούστου, ΑΕΚ και Όφη έχουν κλείσει ραντεβού σε ένα, φανταζόμαστε, κατάμεστο Παγκρίτιο Στάδιο με οπαδούς και των δύο ομάδων. Άλλωστε, η ΕΠΟ στην ανάρτησή της σήμερα έβγαλε μια φωτογραφία με γεμάτο Παγκρίτιο Στάδιο. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα είναι και στις 12 Αυγούστου. Στην άτυπη πρόβα Τζενεράλε και των δύο αντιπάλων για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια την αμέσως επόμενη εβδομάδα, η ΑΕΚ στο Champions League, όπως στο Europa League.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κύπελο. Και όταν λέω κύπελο, μιλώ για το κύπελο Ελλάδος της επόμενης σεζόν, γιατί ανακοινώθηκαν αλλαγές. Φαίνεται ότι άνοιξε ένα δρόμο ο Όφη και έχουμε αλλαγές που πατάνε πάνω σε αυτό το δρόμο, έτσι δεν είναι?
3: Άλλωστε, είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα θαύμασε φέτος τον Όφη, όχι μόνο για την κατάκτηση του τροπέου στο κύπελο Ελλάδος, αλλά κυρίως γιατί αυτό ήρθε μέσα από την χρησιμοποίηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών και μάλιστα αρκετά νεαρών Ελλήνων παικτών. Έτσι πήρε το κύπελο Όφη και έδειξε το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους. Ενδεικτικό είναι ότι στον τελικό αγωνίστηκαν ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης, όχι απλά Ελλήνων.

0: γιατί οι Έλληνες και πάρα πολλούς, ας τους απαριθμίσουμε τώρα, αλλά μιλάμε για παιδιά 20 και 21 ετών. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι μέχρι και την περσινή σεζόν, δηλαδή αυτή που αδιανήσαμε και όποιος πήρε την κούπα, υπήρχε η υποχρέωση σε όλες τις ομάδες να έχουν καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων τους τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή, mm-hmm. Έλληνα ποδοσφαιριστή, κάτω των 21 ετών. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το πείραμα, εντός εισαγωγικών πείραμα που έκανε φέτος η ΕΠΟ, από του χρόνου mm-hmm. Η υποχρέωση θα έχει να κάνει με δύο ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στην ενδεκάδα στους αγώνες του κυπέλου. Έτσι λοιπόν, από έναν που είχαμε, φέτος πάμε στους δύο υποχρεωτικά. Mm-hmm. Έχω να σου πω ότι πολλές ομάδες με αυτό ενδεχομένως, με αυτό το μέτρο, με αυτόν τον κανονισμό το καινούριο, να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο πώς θα διαμορφώσουν το ρόστερ τους και πώς θα παρατάξουν οι προπονητές τους στις ενδεκάδες τους. Όφη σίγουρα δεν είναι μία από αυτές τις ομάδες, το έδειξε. Δεν διαθέτει απλώς παίκτες για να πλαισιώνουν τους υπόλοιπους, δεν διαθέτει απλώς παίκτες να βρίσκονται στην ενδεκάδα, αλλά διαθέτει πρωταγωνιστές Έλληνες νεαρούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm.
1: Μένουμε λίγο στα του Όφη, γιατί είχαμε μία ανακοίνωση σήμερα της Ασπρομαυρής ΠΑΕ για το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας, Δημοσθένη.
0: Η οποία ομάδα επέδειξε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, θα λέγαμε, και κάλυψε άμεσα το κενό που δημιουργήθηκε στις θέσεις των σκάουτερς, καθώς μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Μάρκου και του Χρήστου Παπαντονόπουλου, άμεσα καλύφθηκαν αυτές οι θέσεις. Σήμερα λοιπόν η ΠΑΕ έχει ανακοίνωση την απόκτηση του Φανούρη Γουνδουλάκη, πολύ γνωστός παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αλλά ως σκάουτερ έχουμε να πούμε ότι ήταν 6 χρόνια στην ΑΕΚ, ενώ πέρσι ήταν σκάουτερ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και επίσης μαζί με τον Γουνδουλάκη θα είναι και ο Δημήτρης Ξουρής, ο οποίος επίσης ήταν στην ΑΕΚ τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα, με θητεία στη Λάρισα, στον Ιωνικό, στη Λαμία, στον Πανιόνιο και στην Παναχαϊκή. Οπότε λοιπόν Όφη επέδειξε αντανακλαστικά, πήρε δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά αυτή τη δουλειά και έτσι καλύφθηκε άμεσα αυτό το κενό.
1: Mm-hmm. Πολύ δυσάρεστη προφανώς είδηση που μας έρχεται από χθες, αλλά σήμερα είχαμε και το τελευταίο αντίο. Μιλώ για τον Μάριο Οικονόμου. Τον βλέπουμε, που έχει προκαλέσει βέβαια η απώλειά του πολύ θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας πολύ νέος άνθρωπος. Δεν κατάφερε ποτέ προφανώς να αντιμετωπίσει τα σοβαρότατα τραύματα μετά το τροχαίο που είχε στα περί τα τέλη εκεί του Μάη, Δημοσθένη.
0: Ο Μάριος Οικονόμου ήταν το χαμογελαστό παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα να σου πω, Σότια. Όλοι πάντα μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον και σήμερα αρκετοί από τους παλιούς συμπαίκτες του βρέθηκαν στα Γιάννενα να του πούν το τελευταίο αντίο. Σήμερα, όπως πες και εσύ, δεν κατάφερε να κάμψει, υπέκυψε στα τραύματά του από αυτό το τροχαίο που έγινε πριν από 10 ημέρες. Ο Οικονόμου, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική μας ομάδα, ήταν πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, σε πολλές ιταλικές ομάδες, στο καμπιονάτο είχε αγωνιστεί. Όλοι πραγματικά δηλώνουν συγκλονισμένοι από τον χαμό του και μάλιστα την Κυριακή στο Παγκρίτιο στάδιο η εθνική μας ομάδα θα τιμήσει τον Μάριο Οικονόμου στο Φιλιππό με την Ιταλία, εκτός ότι θα έχουμε ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη του Φιλιππού. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στο ΟΚΕΤ.
1: Μάλιστα, ελάχιστος φόρος τιμής προφανώς. Κλείνουμε με μπάσκετ. Ξεκινούν οι τελικοί αύριο στο ΣΕΦ. Έχει πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Αύριο στις 9 το βράδυ το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός με το πλεονέκτημα έδρας και με την άβρα της κατάκτησης της Ευρωλίγκα πριν από 8 ημέρες. Θα έλεγα ότι είναι η τελική των αποδείξεων. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να αποδείξει ότι δικαίως δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά βρίσκεται και στην κορυφή της Ελλάδος απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει και αυτός με τη σειρά του να αποδείξει ότι μπορεί να απέτυχε στη φετινή Ευρωλίγκα, να μην πήγε καν στο Final Four που έγινε στο σπίτι του, αλλά θέλει να δείξει ότι είναι αυτός κυρίαρχος στην Ελλάδα. Ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό, το αποκάλυψε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμφίβολη από πλευράς Παναθηναϊκού είναι οι Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος που σήμερα έκαναν ατομική προπόνηση. Να δούμε. Αύριο θα είναι το πρώτο βήμα. Κανένα τίτλο δεν κρίνεται από το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 3 νύχτες.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,31% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.380,15 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 256,87 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή De Facto. Θυμίζω ότι απόψε θα παρουσιαστεί το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Ακριβώς στις 9. Καλό σας βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Καλοκαιρία θα επικρατήσει την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε σχεδόν στο σύνολο της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Οι άνεμοι από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τις βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 15 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Νότιοι άνεμοι στα 3 μποφόρ, στους 29 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος στο μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 28 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. 17 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Καλοκαιρία θα επικρατήσει σε Αττική και Βιωτία. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα υπηρετικά και κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 32 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός, 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ήπιος και σχετικά ζεστός θα είναι ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χαρνίων περιμένουμε καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, γενικά διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύνου περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό, 15 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, αίθριος ο καιρός. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πυκνότερες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός του μεταξύ του μισού και ενός μέτρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Next Generation.
10: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
11: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
12: Τι θα έλεγα?
13: Όλα θα πάνε καλά.
11: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
13: Να είσαι ο εαυτός σου.
14: Η ζωή είναι ωραία.
12: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
13: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
14: Θα τα καταφέρεις.
11: Αρκεί να το πιστέψεις.
13: Πίστεψέ το.
11: Με το διακρότημα μπορείς.
10: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
15: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο.

0: 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σότια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις, όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
0: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στην εκπομπή απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μία ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια Κρήτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Το μέγεθος του δείγματος, 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας, μέγιστο σφάλμα 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%, χρόνος διεξαγωγής το διάστημα από 25 έως 30 Μαΐου του 2026, άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, να δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά, αναπεριφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 10, ποσοστό 60,1%, απάντησε η ακρίβεια. Το 36,5% έρχεται δεύτερο στις απαντήσεις των κριτικών,

0: απαντά η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20%, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%, η εγκληματικότητα 21,8%, το κοινωνικό κράτος το 20,7% και ακολουθούν η ανεργία 16,2%, απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
1: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαριθμόν, ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαριθμόν ένα, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό. Είναι πανελλήνιο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια ως προς την ακρίβεια, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά, και πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρηση μας, σαν κριτήριο ψήφου, το 90% το θεώρησε το υπαριθμόν ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2 πρόβλημα. Προφανώς
0: το συνδέουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό που βλέπει, θα έλεγα, ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές, που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθισμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παράδειγμα σε εγκληματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου το πανελλήνιο μέσον όρο, αλλά η εγκληματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό, που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσα τη δυνατότητα 3 απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε 4ο, να ήθελα να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω του περιορισμού των 3 απαντήσεων. Το δέχομαι. Όμως είναι χαμηλά. Πιθανότατα, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, πιθανότατα αυτό συνδέεται, όταν είναι τόσο χαμηλό το δημογραφικό, με το γεγονός ότι η Κρήτη έχει μια οικονομική και κοινωνική δυναμική πολύ ισχυρή, πολύ ισχυρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό πιθανόν επηρεάζει.

0: επηρεάζει την, τη δημογραφική κατάσταση στην περιοχή και γι' αυτό να μην τοποθετείται και τόσο ψηλά όπως τουλάχιστον στο επίπεδο που τοποθετείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τα δικά σου συμπεράσματα. Ναι. Επιβεβαιώνεται και αυτό και θέλω και από τη Σότια στη συνέχεια ένα σχόλιο που κουβεντιάζουμε και στα δελτία των ειδήσεων ότι το ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο είναι πολύ υψηλά σε ποσοστά, αλλά και συντριπτικά ως προς το κριτήριο της ψήφου για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Σωτήριο, ότι η οικονομία, και το ξέρω και ο Κατσαντώνης, θα μετρήσει πολύ, κατά βάση μετράει στην επιλογή των πολιτών. Θα έλεγα ότι, αν έτσι μπορώ να δώσω μια διάσταση, και το 60% λίγο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, για την ακρίβεια, διότι είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά τους πάντες. Και το λέω με την έννοια ότι και η κυβέρνηση το δέχεται και η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και όλοι το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και το λέω σε σχέση με τις πολύ σωστές παρατηρήσεις του κυρίου Κατσαντώνη, είναι ότι η διαφθορά έχει μια διαφορά με την εγκληματικότητα. Θα περίμενα δηλαδή η εγκληματικότητα να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το ποσοστό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, Σωτήρη, είναι ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, να το πω λίγο διαφορετικά, εκλαμβάνουμε διαφορετικά την εγκληματικότητα σε σχέση με τις ταμπέλες που μας έχουν προσάψει. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις κάποιον πέρα από την Κρήτη, μπορεί να νομίζει ότι στην Κρήτη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να απλοφορούμε, να κάνουμε πράξεις παραβατικές, ενώ εμείς ξέρουμε ότι αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, ας το πούμε, κοινωνίες και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση. Τώρα, το μεταναστευτικό, προσωπικά το περίμενα λίγο πιο πάνω. Φαίνεται ότι δεν συνάδει σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης, κάθε μέρα έχουμε καραβιές πλέον ανθρώπων, κυρίως από τη Λιβύη. Και αυτό το περίμενα λίγο πιο ψηλά, πιθανότητα να μην αγγίζει ακόμα.
1: Ίσως
2: τον
1: και
2: κόσμο.
1: Επειδή είχε το τελευταίο διάστημα ένα υπερτοπικό στοιχείο συζήτηση.
2: Γι' αυτό το λόγο να
1: περιορίστηκε το ποσοστό.
2: Άρα το λέω γιατί μπορεί να μην αγγίζει, τουλάχιστον στο επίπεδο που εμείς νομίζουμε, τον κόσμο. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και τελειώνω. Μου κάνει εντύπωση που το στεγαστικό και η ψηλά ενίκη είναι τόσο χαμηλά. Το περίμενα πολύ ψηλότερα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Κρήτη. Και δεν μου κάνει εντύπωση, για να συμπληρώσω τη σκέψη του κυρίου Κατσαντώνη, το δημογραφικό, διότι θυμίζω ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει μικρό μεν, αλλά ποσοστό αυξητικό σε σχέση με το δημογραφικό. Δηλαδή, ενώ σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν μια συνεχή μειωμένη τάση στον πληθυσμό, η Κρήτη, το ξέρουμε από τις τελευταίες απογραφές, έχει μια πολύ μικρή, όχι κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά πολύ μικρή αυξητική τάση.
1: Σότια.
3: Λοιπόν, προφανώς τα της οικονομίας δεσπόζουν. Εννοείται ότι οι εκλογές κρίνονται συνήθως από την τσέπη μας. Σωτήρη, Κώστα, νομίζω συμφωνεί και ο κύριος Κατσαντώνης σε αυτό. Η τσέπη μας ορίζει το πώς θα ψηφίσουμε και κυρίως φυσικά βλέποντας, κύριε Κατσαντώνη, ψηφίζοντας με βάση το ποιος θεωρούμε ότι θα γεμίσει περισσότερο την τσέπη μας μετά τις εκλογές. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε κριτήριο ψήφου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ανέφερε ο Κώστας, μου κάνει εντύπωση και το χαμηλό ποσοστό στα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Το λέω γιατί το κλίμα είναι θερμό με την Τουρκία. Θυμίζω ότι υπάρχουν χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Θα περίμενα ίσως εκεί κάτι περισσότερο. Συμφωνώ με τον Κώστα σε σχέση με το στεγαστικό. Φαίνεται ότι εδώ δεν ακουμπά τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο.
2: Ενώ ξέρουμε ότι είναι.
1: Ενώ ξέρουμε έχει όμως και υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές.
3: Προφανώς.
1: Ίσως να είναι και αυτό μέρος της εξήγησης.
3: Μέρος της εξήγησης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαντώνη σε σχέση με το υψηλό ποσοστό της διαφθοράς. Νομίζω ότι αναφέρατε, κύριε Κατσαντώνη, ότι έχει μια διαφορά. Είναι υψηλότερο το ποσοστό σε σύγκριση με παλιότερη έρευνα. Εάν ισχύει το ίδιο και για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι συνυφασμένο. Τα δύο πεδία απολύτως, θα το δούμε και στη συνέχεια και όλες τις έρευνες που ερωτώνται οι πολίτες για τα θέματα αυτά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα περίμενα ενδεχομένως λίγο περισσότερο εκεί, τι λέτε?
0: Όχι, έχετε δίκιο, είναι παράληψή μου.

0: που δεν συνέδεσα το θέμα της διαφθοράς με το θέμα του κράτους δικαίου, που επίσης όσο περνάει ο χρόνος και πανελληνίως, αλλά εδώ είναι λίγο πιο ισχυρό στην Κρήτη, ανεβαίνει σκαλιά ως προς την αξιολόγηση των κόσμων ως πρόβλημα. Έχετε δίκιο να τα συνδέεται, ήταν παράληψή μου που δεν το σχολίασα. Mm-hmm. Όσον αφορά το στεγαστικό, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια πολύ προσεκτική έρευνα, η οποία δεν αφορούσε μόνο τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί στο Ηράκλειο να υπάρχει στα Χανιά, λόγω του τουρισμού και των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, να υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα στο σύνολο της Κρήτης, πιάνοντας προφανώς και περιοχές πάρα πολύ, αυτό που λέμε, επαρχιακές, αγροτικές κτλ. Γι' αυτό εξάλλου πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά, γενικά μιλώντας το λέω τώρα, πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά στις έρευνες. Εμείς έχουμε, αν προσέξετε στο τέλος της έρευνας τα δημογραφικά, έχουμε διψήφιο ποσοστό αγροτών που δήλωσαν αγρότες στο επάγγελμά τους, πράγμα που δεν φαίνεται σε άλλες τις λεγόμενες μεγάλες πανελλήνιες έρευνες. Οι αγρότες είναι σχεδόν σαν υποεξαφάνιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιάνοντας και την επαρχία, θεωρώ ότι στην επαρχία το πρόβλημα είναι πολύ πιο χαμηλής πίεσης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Σωστό έτσι. Είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
0: Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο.
2: Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε την επόμενη κάρτα μας, επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας. Λίγο υπομονή, θα δούμε αναλυτικά στοιχεία στην συνέχεια σε πολύ λίγο για την πρόθεση ψήφου. Επόμενο ερώτημα, πώς αξιολογείτε τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, fuel pass, έκτακτο επίδομα σε κάθε παιδί κτλ. Λάθος, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, απαντά το 32,6%. Σωστό, αλλά όχι επαρκή, 31,7%. Λάθος, γιατί είναι τελείως ανεπαρκή, 28,6%. Σωστά και επαρκή, 6,6%. Προκύπτει, κύριε Κατσαντώνη, μία απάντηση αθρηστικά που έχει αρνητικό πρόσημο που ξεπερνάει το 60%.
0: Σωστά. Γιατί πρέπει να θέσουμε το λάθος να αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, με την έννοια των επιδομάτων χρειάζονται πιο διαρθρωτικές κινήσεις, και λάθος γιατί είναι τελείως ανεπαρκή. Δίνεται τα επιδόματα, αλλά δεν αρκούν καθόλου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχω εγώ στο εισόδημά μου, ότι στις 18 του μηνός, όπως λένε οι έρευνες, εξανεμίζεται το εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων. Άρα σωστά θρίζονται αυτά τα δύο. Πρέπει να σας πω ότι, και πάλι αν θέλετε να κάνω μια σύγκριση με γενικότερο κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικότερα στη χώρα το σωστά, αλλά όχι επαρκή, είναι τρίτη σαν απάντηση στη σειρά, ενώ εδώ είναι δεύτερο. Πρέπει να κάτσει κανείς να ασχοληθεί ειδικά για να καταλάβει ίσως για ποιο λόγο. Πρέπει να απλώσει και άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσει και να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα το 60% στέκεται αρνητικά για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι όμως σημαντικό ότι είναι ψηλά και δυνατά το «δεν αντιμετωπίσετε έτσι η ακρίβεια». Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα και δείχνει, θα με επιτραπεί να πω, μια ωριμότητα από τους ερωτώμενους, από την κοινή γνώμη. Γιατί η ακρίβεια, πολλές φορές, όταν δίνει πολλά επιδόματα, μπαίνουν μέσα σε όλο το γρανάζι της προσφοράς και της ζήτησης και αναπαράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, η δομική αιτία της ακρίβειας, που μπορεί κάποιοι να το αποδώσουν στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια κτλ., ή και σε άλλες δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται προφανώς με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, εάν αντανακλά μια σκέψη των ερωτωμένων ότι λίγο πιο βαθιά από το επιφανειακό να μπει κάτι μέσα στην τσέπη.
2: Επόμενο ερώτημα, και θέλω και το σχόλιο σε αυτή την κάρτα που θα παρακολουθήσουμε και από εσένα Κώστα και από εσένα Σώτια. Πώς κρίνεται, είναι το ερώτημα της δημοσκόπησης, τις ενέργειες της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 76,7% είναι συντριπτικό το ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο που θα συναντήσουμε σε αυτήν την έρευνα.

0: που απαντά σωστές, χωρίς την παρέμβασή της δεν θα αποκαλυπτόταν η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13,2% απαντά λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης και έχουμε και ένα ποσοστό 10,1% που απάντησε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κώστα, ξεκινώ με εσένα.
1: Κοιτάξτε, το 76,7% που είναι ένα τεράστιο ποσοστό δεν μου κάνει εντύπωση διότι...

0: Υπάρχει μια γενική κοινή πεποίθηση, να το πω έτσι, πως αν δεν παρενέβαινε σε αυτή τη φάση είτε πρώιμα είτε ακόμη και τώρα που τις καταλογίζουν διάφορα οι Ευρωπαίες Εγγελές, προφανώς πολλά πράγματα δεν θα τα μαθαίναμε με την έννοια των λεπτομεριών, διότι το τι γινότανε, τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη ξέραμε. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το λάθος οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση αντίον της κυβέρνησης. Είναι 13,2%. Είναι περίπου, επειδή έχω και τις άλλες κάρτες υπόψη που θα δείξουμε, είναι πολύ πιο κάτω, να το πω έτσι, ακόμα και από την κυβερνητική πεποίθηση που λέει ότι
1: είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν το όριο ενός λάθους που μπορεί να μας πει και ο Κατσαντώνης παίζεται. Είναι που σημαίνει ότι το αφήγημα, το κυρίαρχο της κυβέρνησης, όχι το επίσημο, το κυρίαρχο λέω, είναι ότι εντάξει, το έχουν παρακάνει και εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πείθει. Το σημειώνω γιατί έχει ενδιαφέρον και για τις επόμενες κάρτες, νομίζω, που θα δούμε και τις πολιτικές εκτιμήσεις.
1: Σότια.
2: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρώτη κάρτα που είδαμε. Το λέω με αφορμή αυτό το συντριπτικό πραγματικά ποσοστό, το 76,7%, ότι δεν μου κουμπώνει, κύριε Κατσαντώνη, με τις απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που είδαμε ήδη και το συζητήσαμε. Θα περίμενα δηλαδή να είναι ψηλότερα. Συμφωνώ προφανώς με τον Κώστα ότι δεν πείθει την κοινή γνώμη, το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι και εμείς θα είχαμε καταφέρει να ξεσκεπάσουμε αυτά τα θέματα. Δεν πείθει καθόλου και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και επόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επενδύουν, όχι κακώς, πολιτικά εννοώ, στο θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επί 7 χρόνια και μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε προχωρήσει σε καμία μεταρρύθμιση στον οργανισμό, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ανέλαβε δράση. Βέβαια, μου κάνει, εδώ σας λέω, το ξαναλέω εγώ, ότι μου κάνει μία εντύπωση σε σχέση ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το συνδέσουμε με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κατσαντώνη, αυτό το έβριμα.
3: Έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχήν να ξεκινήσω από το εξής, ότι η απάντηση αυτή, όπως φαίνεται από το σύνολο, έτσι θα το πω στον όρο, το σχεδόν 97%, είναι διαγενειακό, διακομματικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες κοινών. Δηλαδή, μπορώ να ψάξω να βρω, έχω ένα αρχείο εδώ, αλλά να μην σας ταλαιπωρήσω, σε κάποια στιγμή μπορώ να το βρω. Δηλαδή, πάνω από το 55-60% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το λένε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η κυρία Κοβέση με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δράσανε. Άρα, εσείς τι βλέπετε? Πολύ καλά κάνανε. Λένε 3 στους 4. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανόν αν με ρωτήσει εμένα κάποιος να απαντήσω, ναι, πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση, αλλά γενικότερα το κράτος δικαίου, ας το πούμε αν είμαι πιο φιλοκυβερνητικής πλευράς, γενικότερα το κράτος δικαίου δεν θα έλεγα ότι είναι στα πρώτα 3 προβλήματα της χώρας. Είναι λίγο διαφοροποιημένο, το ένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο γενικό. Όμως το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακό ότι είναι τόσο ψηλά, παραπλήσια εν πάση περιπτώσει, και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και σε πανελλήνια επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Άρα το αφήγημα που είπατε και εσείς και ο κ. Μπογδανίδης προηγουμένως πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί. Γιατί δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κυβερνητικού κόμματος.
1: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Το 48,2% απαντά να γίνουν οι εκλογές όταν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 25,9% συμφωνώ πρόορες εκλογές όσο πιο σύντομα γίνεται. 23,7% να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2026, έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, κύριε Κατσαντώνη, ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς εκλογών. Διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική

0: περίοδο και ένας στους δύο πολίτες απαντά ναι να γίνουν όταν θα λήξει η θητεία την άνοιξη του 27. Αθρηστικά επίσης ένας στους δύο λέει ναι σε προώρες είτε κάποια στιγμή στο 26 είτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε τώρα στον κεντρικό κορμό αυτής της παγκρίτιας δημοσκόπησης, ξεκινώντας με την πρόθεση ψήφου. Θα δούμε 4 διαφορετικές κάρτες, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, ξεκινώντας με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία 21,4%. 23% το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω, είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σε παρένθεση βλέπουμε και ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Δύο χρόνια πριν ακριβώς, τον Ιούνιο του 2024. Και γι' αυτό το λόγο δεν συνοδεύει αυτό το ποσοστό το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 23% ΠΑΣΟΚ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία. 12,9% είναι αναποφάσιστη, τρίτος ποσοστό, θα το δούμε, έχει μια ξεχωριστή ανάγνωση. 12,8% η Ελλάς, 5,5% το ΚΚΕ, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% η Ελπίδα, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 4%, 12,9% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τις αναποφάσεις τους. Πράγματι, εδώ
0: πρέπει να είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το μικρότερο ποσοστό σε αναποφάσεις τους που καταγράφεται σε δημοσκόπηση το τελευταίο διάστημα. Και με πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι έτσι, είναι το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφουμε και εμείς, αλλά και άλλες εταιρείες. Είτε στο πανελλήνιο επίπεδο που κυμαίνεται ψηλά και στις δικές μας είναι στο 15-17%, εξαρτάται την περίοδο. Βέβαια, με την είσοδο αυτών των νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, αυτό έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το 18-20% που υπήρχε παλαιότερα έχει περιοριστεί προς το 16%, προς το 16-17%. Αλλά εδώ είναι πολύ χαμηλό και θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη περιοχή, άλλος νομός της Κρήτης, είναι ακόμα χαμηλότερο και σε άλλους νομούς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, όπως και η επιλογή άλλο. Είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές τελικά δεν φάνηκε να είναι απλώς μια στιγμή, αλλά καθόρισαν, δείξανε ότι αποτυπώσανε μια μεταβολή που συνέβη μεταξύ των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η οποία διατηρείται. Το γεγονός βεβαίως ότι μπαίνουν καινούργια κόμματα στο προσκήνιο, όπως είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα ή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κ. Καριστιανού, διαφοροποιεί ποσοτικά τα θέματα. Όμως επιτρέψτε μου κάτι και αυτό και για το πανελλήνιο επίπεδο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ζήμος για το πανελλήνιο επίπεδο. Ποσοτικά επηρεάζονται τα κόμματα και οι ποσοτικές σχέσεις. Δεν αλλάζει, είναι πεποίθησή μου αυτή και εκτίμησή μου, δεν αλλάζει η δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό θα το δούμε λίγο όταν κάτσει ο Κουρνιακτός, η φασαρία, η υπερθέρμανση λόγω των εξελίξεων. Η δομή του κομματικού ανταγωνισμού, και αποτυπώνεται αυτό στην έρευνα της Κρήτης γενικά, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού είναι ακόμα στον αστερισμό των ευρωεκλογών, απλώς και με άλλους παίκτες μέσα. Το απλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούνται βέβαια πολιτικά θέματα.
0: Και με συντριπτικές απώλειες

0: για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και φυσικό είναι, επίσης μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια άλλη παρατήρηση, πιθανόν να προτρέχω, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα όριο, είτε προς τα πάνω του δει κανείς, είτε προς τα δεξιά, αριστερά, στον άξονα. Δηλαδή αντλεί κυρίως από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κομμάτια από το... από τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας λίγο. Αντλεί δηλαδή από αυτό το κοινό. Δεν, θα μου επιτρέψετε την έκφραση να την πω λίγο με πολιτική αργό, ξύνει τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Δεν διεισδύει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αν δημιουργεί ένα πρόβλημα το κόμμα του κ. Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτον ότι έχει εντός αγωγικών χαλάσει την ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό διαβλέπουμε μία μικρή τάση από συσπήρωση, εννοώ για την Κρήτη, μία μικρή τάση από συσπήρωση και διαφυγή, όχι τόσο προς τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ένα 4-4,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα, είναι κλάσμα της μονάδας σε απόλυτη τιμή, έτσι, είναι κλάσμα της μονάδας, αλλά δημιουργεί μία τάση διαφυγής προς το δε αψηφίσον αποφάσιστος, μία μικρή διατάση και δεύτερον μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για μετακινήσεις που πιθανόν να συνέβαιναν στο μέλλον. Τουλάχιστον και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη περιορίζεται τελικά στο πιο δεξιό αντισυστημικό μέρος του πολιτικού φάσματος και δημιουργεί και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, περιορίζει την επιλογή άλλο μικρό κόμμα και περιορίζει και την επιλογή δε αψηφίσω. Έτσι. Εμείς βάλαμε επί το ψηφισάντο, επί αυτό που είπαν θα πάμε ψηφίσουν βεβαίως, γιατί αυτό έχει νόημα. Αλλά όταν δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που μας λέγανε δεν θα πάμε ψηφίσω ήταν περισσότερο από αυτούς που μας λένε τώρα που υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού σηκώνει κόσμο που δεν ήταν εκτός ραντάρ και τον εντάσσει στην επιλογή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα για να ολοκληρώσω τη μακρηγορία μου, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Η ελληνική λύση κάνει το πείδημα επάνω σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έκανε και στις ευρωεκλογές όμως. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόβλημα ότι στην πραγματικότητα μετική προς την Ελλάς.
0: Θα τα δούμε και θα συνεχίσουμε την ανάγνωση βλέποντας και τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ναι, βεβαίως, επειδή έχουμε ξεφύγει ήδη από τον χρόνο μας, έτσι ένα σχόλιο, ένα λεπτό, Κώστα και Σώτια.
2: Να πω κάτι, ένα πολύ καλό και ένα για το οποίο έχω μια επιφύλαξη αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης. Καταρχήν να πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω να ακούσω τόσο εύστοχη πολιτική ανάλυση πολύ καιρό. Αυτή που έκανε τώρα ο κύριος Κατσαντώνης.
1: Ευχαριστώ.
2: Ναι, όχι. Θα σας πω τώρα και αυτό που έχω τις επιφυλάξεις μου. Η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, σας το λέω ειλικρινά, με μια μόνο διαφοροποίηση ότι τώρα έτσι όπως το είπατε, γιατί τώρα βλέπαμε την κάρτα του Ηρακλείου. Έτσι. Η ανάλυση σας στην πραγματικότητα αφορούσε το σύνολο, γιατί ξέρετε και τις άλλες κάρτες, όπως και εμείς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης για τις δομικές αντοχές είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν βλέπουμε τις μετρήσεις στην Κρήτη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, είναι σαν να βλέπουμε το μέλλον. Έχει σημασία αυτό που λέμε κάθε φορά και θα το εξηγήσω κι εγώ μετά, βλέποντας και τις υπόλοιπες κάρτες, για το πώς κινούνται τα αποτελέσματα και πώς η Νέα Δημοκρατία, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρή σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη.
0: Ειδικότερα στα Χανιά. Πάμε να δούμε την κάρτα που αφορά στα αποτελέσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το ίδιο είναι το ερώτημα. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Το 31,3% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΠΑΣΟΚ. Στα Χανιά, τρίτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 13,9%, και ακολουθούν 7,4% το ΚΚΕ. Τα λέω με τη σειρά, 5%

0: η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο το 7%, ακόμη εδώ πολύ πιο χαμηλό και από το χαμηλό του Ηρακλείου το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5,8% και πολύ υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσαντώνη, στα Χανιά, είναι πρόθεση ψήφου. Και αυτό έχει και ξεχωριστή πολιτική ανάγνωση, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση που σας είπα προηγουμένως, επειδή ακριβώς όπως είπε ο κ. Μπογαλίδης, ξέρουμε το σύνολο των ευρημάτων και τα ευρήματα που υπάρχουν πολύ αναλυτικά και τα οποία δεν μπορούν να παρουσιάσουν τηλεοπτικά γιατί θα ήταν πάρα πολύ κουραστικά. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει τις εκλογές του 2023 40,5, αν θυμάμαι καλά, και κινήθηκε στις ευρωεκλογές στο 27,5. Τώρα φαίνεται να κάνει μια μικρή προσπάθεια συσπήρωσης και να φεύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών λίγο πιο ψηλά. Φυσικά έχω μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τα αποτελέσματα του 2023. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός, περίπου 18,5 στα Χανιά το 2023, όπως είπαμε, μετακόμισε στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη.
0: Σότια.
1: Και απέμεινε στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ 4%.
2: Ναι. Καταρχάς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εξαλειφθεί έχει πάει στον κύριο Τσίπρα, ακόμα και με απλά μαθηματικά έτσι που θα κάνει κόρη μου,
0: ναι,
2: τη δημοτικού.
0: Αυτή η απώλεια του 13% επί της ουσίας είναι το ποσοστό με μία ακόμη ποσοστία μονάδα στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα.
2: Και ειδικότερα στα Χανιά στέκομαι και στο ποσοστό, το λέω σε σχέση με το ποσοστό του Ηρακλείου δηλαδή και με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Κατσαντώνης, συμφωνώ απολύτως μαζί του, ότι σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κινητοποιεί ένα δεξιό ακροατήριο, αντισυστημικό. Μένει να το δούμε βέβαια, είμαστε ακόμα
3: ίσως
2: πολύ...
3: Ίσως όχι μόνο δεξιό.
2: Ίσως όχι μόνο δεξιό, συμφωνώ και σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, να περάσει λίγος καιρός, να κάτσει ο κουρνιαχτός για να το δούμε. Πάντως το συνδέω εδώ και με το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σημειώνω και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που στα Χανιά φαίνεται ενισχυμένη σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον κύριο Βελόπουλο που χάνει, ενώ στο Ηράκλειο κερδίζει κοντά δύο μονάδες, σε σχέση πάντα, ξαναλέμε, με τα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, πηγαίνω στα μικρότερα κόμματα εγώ προφανώς, έτσι, κάνοντας 2-3 σχόλια επ' αυτών. Μένει να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στα Χανιά δείχνει αυτή την συσπήρωση του κόμματος που έχει. Μένει να δούμε, ξαναλέω, όταν θα κάτσει λίγο κουρνιαχτός πώς θα κάτσει και η μπήλια.
0: Και θα έχει και ενδιαφέρον η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.
2: Βέβαια.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
3: Οι τετραεδρικές είναι εκείνες που,
0: ακριβώς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
3: Ένα πλέγμα έτσι περίεργο με τον εκλογικό νόμο. Οι τετραεδρικές είναι αυτές που ευνοούν, το ξέρει ο κ. Κατσαντώνης καλύτερα, τον πρώτο και τον τρίτο.
0: Τον πρώτο έτσι, και τον τρίτο, ακριβώς. Και είναι χαμένος ο δεύτερος. Θα τα δούμε μετά. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχουμε ντέρμπι πρωτιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 28,4% η Νέα Δημοκρατία, 27,8% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% η ΕΛΑΣ, 4% το ΚΚΕ, 5% η Ελληνική Λύση, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,1% η ΕΛΠΙΔΑ, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Άλλο απαντά το 4,9%, στο 11,4% η αναποφάσιστη. Κύριε Κατσαντώνη, ντέρμπι πρωτιάς με αντίστροφους όρους, θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε και στο Λασίθι. Πάμε πρώτα με την ανάγνωση του Ρεθύμνου.
1: Ναι, στο Ρεθύμνο, τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να πει κανένας, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να πει βεβαίως. Αυτό που καταγράφεται είναι, μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά είναι η συχνότατη. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψει.

0: επιτρέψω να πω με αφορμή το Ρέθυμνο ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά για αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα σε τόσες οριακές περιπτώσεις όπως βλέπουμε εδώ, η ανθρωπογεωγραφία, το συνδυασμών που θα κατεβάσουν τα κόμματα. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, παραδείγματος χάρη στην περίπτωσή μας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η ισχύ στο ψηφοδελτίο, να το πω έτσι, και ποιοι άνθρωποι έχουν να στελεχώσουν στο ψηφοδελτίο. Αλλά αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν με επιτρέπετε μια λίγο γενικότερη παρατήρηση, και κυρίως για τα δύο νέα κόμματα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα, γιατί εκεί θα φανεί και θα αποτυπωθεί στους τοπικούς συνδυασμούς η δυνατότητα, η ελκτική δυνατότητα αυτών των κομμάτων και προς άλλα κοινά. Αν δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι έτσι θα το κάνουν, αλλά να πω ένα παράδειγμα. Εάν παραδείγματος χάρη το ψηφοδέλτιο σε ένα νομό είναι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό ότι το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πιθανόν επιδίωκε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, ή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ πλάς κάτι. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα σε τόσο οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βλέπουμε στο Ρέθυμνο. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε και στον έτερο διεδρικό νομό της Κρήτης. Και εδώ ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πρώτο σε προτιμήσει στην πρόθεση ψήφου είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 28,8%. Δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις. Ελλάς 8,8%. 5,7% για το ΚΚΕ. 5,1% για την Ελληνική Λύση. 4,7% για τον ΣΥΡΙΖΑ. 4,3% για την Ελπίδα. 2,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Κάποιο άλλο 5,4%. Και εδώ πολύ χαμηλό το ποσοστό των αναποφάσιστον στο 8,6%. Κύριε Κατσαντώνη.
0: Ναι, νομίζω ότι το Λασίθι δείχνει ότι, πώς να το πω, ότι αντέχει αυτό που λέμε μια μορφή δικοματισμού που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2023 είχαν ένα άθροισμα τα δύο πρώτα κόμματα της τάξης, που ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, της τάξης του 65% ποσοστά που δεν τα έβρισες εύκολα θεστικά σαν κομματισμός. Το Λασίδη λοιπόν μας παραπέμπει σε μια άλλη πιο οικία πολιτική κατάσταση, και επίσης πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι πάλι αν αθροίσετε τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, βλέπετε ότι συναποτελούν το αποτέλεσμα περίπου, έτσι, περίπου, συναποτελούν το αποτέλεσμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρατήρηση που πρέπει κανείς να κάνει. Βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν κανείς αναλύσει τις ηλικίες, τα φύλλα, παραδείγματος χάρη, να πω κάτι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο θετικές απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν αναλογία 1:2, δηλαδή για κάθε άνδρα αναλογούν 2 γυναίκες που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Έχει μια σημασία αυτό, τουλάχιστον μιλάμε με τα αποτελέσματα της Κρήτης. Αν δούμε λοιπόν τις ηλικίες, τα φύλλα, τις περιοχές αστικές, αγροτικές, έχουν πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα χρειαζόταν πολύ, πολύ τηλεοπτικός χρόνος.
1: Τρεις ακόμη εκπομπές και δεν τις έχουμε. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που την έχουμε σε αναμονή αρκετή ώρα. Μας συγχωρείτε, είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Έπρεπε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Και ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
2: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα, ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε, γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας

0: είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Εμείς σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών, που αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί υπέρμετρα, ενώ είναι οι ελάχιστες οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει από, σε επίπεδο μισθών, και εξανεμίζονται τα πάντα μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των ολιγοπολίων που αυτή τη στιγμή κερδοσκοπούν στην αγορά. Αυτό το βλέπουν νομίζω όλοι πια. Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μέσα από μια φορολόγηση των τραπεζών για να γυρίσει πίσω ένα μέρισμα στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως είδα ότι και η διαφθορά απασχολεί τους συμπολίτες μας, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πληγών που έχει δημιουργήσει στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπει περισσότερο το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους, παρά ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, γιατί μαζί με την ακρίβεια, όπως ανέφερα, είναι αυτά που ακουμπάνε την καθημερινότητα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα όσα συνέβησαν και με τον κύριο Λαζαρίδη, που είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και δεν μπορεί να βρει μία θέση, γιατί δεν λειτουργεί η αξιοκρατία, δεν λειτουργεί η διαφάνεια στη χώρα. Μία θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα του, ενώ άλλοι, αν είναι φίλοι, αν είναι οι μέτεροι, εκεί τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα, και προφανώς και όσα έχουν γίνει και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την παρακολουθούμε μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και με τον ερχομό των δύο κομμάτων. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Είναι χαμένη ψήφος το να δοθεί ψήφος σε άλλα κόμματα, τα οποία στην ουσία δεν έχουν την προοπτική διακυβέρνησης, δεν έχουν ούτε προγραμματικές θέσεις, αλλά ούτε και την εμπειρία, τα στελέχη, την προγραμματική εκείνη δομή που να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που εμείς βλέπουμε ότι έχουμε για την χώρα.
1: Ρευστότητα τέτοια, κυρία Μαρκογιαννάκη, που θεωρείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο που έχετε μπροστά σας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, πρόωρες ή μη, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές?
0: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή, για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι πανελλαδικά πια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη, οι δύο νομοί που δείξατε, είναι η αρχή για εμάς, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα και τα νέα κόμματα έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όμως μέσα σε αυτό το σκηνικό το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι είναι και ο μοναδικός πόλος σταθερότητας. Ο πόλος ο οποίος μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξει κατεύθυνση στη χώρα και να μην βλέπουμε να είναι η χώρα μας τελευταία πάντα σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την αγοραστική δύναμη, είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα της χώρας, είτε αυτό αφορά την ποιότητα ζωής και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε κάποια πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι είμαστε η χώρα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 4 ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εβδομαδιαίως. Όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής, το χρόνο των πολιτών, και γι' αυτά εμείς σε

0: αυτά απαντάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πού σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασταν γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
12: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί.

0: Ζει τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε, αναλύουμε και βεβαίως παρουσιάζουμε την μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος, να βάλουμε στην συντροφιά μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Παραμένουν εδώ στο στούντιο μαζί μου οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, η Σότια Πεντεδήμου. Βεβαίως παραμένει μαζί μας και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Κατσαντώνης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Αθήνα. Καλησπέρα στο πάνελ, στην κυρία Πεντεδήμου, στον κύριο Μπογδανίδη, σε εσάς και μεταξά. Και να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Κατσαντώνη, γιατί παρακολούθησα το πρώτο μέρος. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σε δημοσκοπική αποτύπωση και ιδιαιτέρως το μέρος που αφορούσε τους Κρήτες και τις απόψεις που έχουν οι κριτικοί γύρω από ζητήματα ευρύτερης πολιτικής, θα δούμε και τα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον μια εύλογη και διακριτή διαφοροποίηση από αυτό που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα όσον αφορά την διαφθορά, για παράδειγμα, που το συγκράτησα και εγώ. Το δημογραφικό, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, αλλά στην Κρήτη αυτό που ανέφερε ο κ. Μπογδανίδης ισχύει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όντως, έστω και η απογραφή του 21 απέδειξε αυτή την ισχνή αλλά θετική απόκριση. Δεν μπαίνουμε μειούμενοι πληθυσμιακά, τουλάχιστον αυξανόμεθα, έστω και λίγο, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα που είναι πραγματικά η απόλυτη καμπάνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας στο μέλλον.
0: Τώρα, Πάμε τώρα στα ποσοστά των κομμάτων, το σχόλιο σας.
1: Πριν πάμε και σε αυτό, να πούμε ότι η μέτρηση είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος, 900 και πλέον άτομα ερωτήθησαν, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Που, να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, οι πανελλαδικές μετρήσεις είναι της τάξης των 1.500 με 2.000 τα δείγματα, δηλαδή, ως επιτοπλίσιο. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέτρηση, είναι ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τα ποσοστά, είδα τις καρτέλες που δείξατε. Μια παρατήρηση πρωτού τα σχολιάσω, βέβαια, είναι η εξής. Είδα ότι η μέτρηση έλαβε χώρα από τις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα προφανώς πρωί, μέχρι την 30η του μηνός Μαΐου, δηλαδή Σάββατο. Δηλαδή, 2 εκ των 5-6 ημερών, ένα εύλογο ποσοστό 35-40% από την έρευνα, δεν είχε αποτυπώσει. Είχε αποτυπώσει την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, γιατί είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ούτε καν το όνομα Ελλάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα καθημάς. Για το Ηράκλειο, μια πρώτη εκτίμηση. Είδα τις μετρήσεις και τη σύγκριση με την κάλπη εθνική μεν, αλλά ευρωπαϊκή, της πρόπεση του 2024.
0: Δύο χρόνια ακριβώς πίσω.
1: Αρκετά, έτσι, ακριβώς. Είναι αρκετά κοντά σε αυτά που βιώναμε εκείνη την εποχή. Ένα σχόλιο ευρύτερα για να φτάσουμε στα του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι ότι σίγουρα βιώνουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία. Στην Κρήτη, βέβαια, και στο Ηράκλειο προκειμένου, βλέπουμε μια απομείωση. Ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα, μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε, το νέο αυτό κόμμα. Άρα, νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Διότι επισήμανα τους λόγους που διέπεται από έναν, όχι υποκειμενισμό, αλλά όχι, ίσως ένα μικρό έλλειμμα ευκρίνειας στο ζήτημα των νεοσύστατων αυτών κομμάτων. Είναι πάρα, πάρα πολύ νωρίς και, όπως είπα, στην περίπτωση της Ελλάς, είναι και στο μισό αυτής της διάρκειας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω

0: τον προβληματισμό μου, αναφέρομαι σε κυβερνών κόμμα τώρα, όπου μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε επίπεδο διαφθοράς, που όντως μετράται, βλέπουμε ότι οι κριτικοί το έχουν δεύτερο και τάξη ζήτημα που τους απασχολεί μετά από την ακρίβεια, δεν αποτυπώνεται τόσο εύλογα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Παρόλο που βέβαια έχει απολέσει πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι μια εξήγηση ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς.
0: Σαφώς, και σας είπα προηγουμένως ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές βιώνουμε μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα αποκρυσταλλωθεί κατά την ταπεινή μου άποψη αυτή η εικόνα κάπου το Σεπτέμβρη, που θα μπαίνουμε πλέον και επίσημα, όχι απλά σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ στο φώτο φίλης. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι μετακινήσεις, οι μεταβολές. Δεν σας κρύβω ότι δεν περίμενα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο νωρίς, τόσο χαμηλά, υπό την έννοια ότι στην υπόλοιπη χώρα τη μετρήση που έχουμε είναι σχεδόν διπλάσια σε αυτόν που αποτυπώνουν στην Κρήτη. Είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον, το κρατάμε. Νομίζω το γεγονός ότι είναι λίγοι αναποφάσιστοι, είναι απότοκο και απόρρια της ιδρύσεως αυτών των δύο πολιτικών οργανισμών κομμάτων πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι οι πρώτες έτσι, αν θέλετε, στιγμιές προσεγγίσεις γύρω από αυτό που παρακολουθήσαμε και η παρουσίαση του κυρίου Κατσαντώνη, που οφείλω να πω και εγώ ότι ήταν πληρέστατη με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί και προχωράει στην εν λόγω μέτρηση.
1: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
1: να είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά. Κύριε Κατσαντώνη, έχω ερώτημα για τις έδρες που πάντα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδο που προκύπτουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο η συγκεκριμένη για την οποία συζητάμε, αλλά και οι πανελλαδικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η συγκυρία δίνει ένα έτσι και αλλιώς, πολύ απλοϊκά θα το πω, μπουστάρισμα σε νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, με έναν αστερίσκο ότι ενδεχομένως μία δυναμική που αποτυπώνεται ίσως στην πορεία του χρόνου ξεφουσκώσει.
2: Ναι, και θα ήθελα σε σχέση με τον κύριο Μαμουλάκη, δεν θέλω να το σχολιάσω τον άνθρωπο ούτε είναι ο ρόλος μου, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική δυναμική όλου του πολιτικού, του κομματικού δυναμικού, αλλά κυρίως των δύο νέων κομμάτων, μια μέτρηση που θα γίνει σε λίγο πιο κατοπινό χρόνο. Ο κ. Μαμουλάκης είπε, ότι, και έχει δίκιο, ότι τις δύο πρώτες μέρες πριν την ίδρυση, εμείς είχαμε ξεκινήσει την έρευνα, πριν την ίδρυση του κ. Τσίπρα βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες και είδαμε ότι μόνο να παρατήρητη δεν πέρασε η ανακοίνωση του κόμματός του. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γενικώς είναι σωστό ότι υπάρχει ένα μπουκάρισμα, όπως λέτε, και, και μετά την ίδρυση του κόμματος κ. Καριστιανού και στον κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω αυτό που ο κ. Μαμουλάκης, ότι τις δύο πρώτες μέρες που έτρεξε η έρευνα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του κ. Τσίπρα, αλλά όλοι ξέραν και συζητούσαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρα. Είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μια άλλη στιγμή, γιατί πιθανότατα να έχουμε να έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα το είπατε εσείς. Να υπάρχει μπουστάρισμα και να ξεφουσκώσει. Είναι προς απόδειξη αυτό, δεν λέμε ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Το δεύτερο που θέλω να θέσω στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε να εισάγω θέματα στη συζήτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι η δικιά μου η εκτίμηση τουλάχιστον είναι ότι αποτυπώθηκε στην έρευνα της Κρήτης η κάθοδος Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο δημιουργεί μία σημερινή αντισυσπήρωση και μία μελλοντική αντισυσπήρωση κατά την θα δημιουργήσει. Ήδη τα αποτυπώνει την αντισυσπήρωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η κάθοδος του κ. Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από την περιφέρεια βέβαια του κόμματος, που πιθανόν να το σκέφτονταν και τα λοιπά, αλλά απέναντι στον κύριο Τσίπρα νιώθουν ανασφαλείς και πλησιάζουν τον παραδοσιακό πολιτικό τους χώρο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια τέτοια αντίστοιχη αντισυσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ, διότι η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν

0: πώς να πω, δεν έχει και τα πλέον θετικά αισθήματα για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τη διείσδυση που έχει τώρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο όμως είναι μια πιθανολόγηση. Βιάζομαι να το πω για να μην θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω τα πράγματα. Είναι μια εκτίμησή μου και μια πιθανολόγηση. Το πρώτο, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κανάλι σας. Υπάρχει αντισυσπήρωση και νομίζω και στις πανελλήνιες έρευνες φαίνεται αυτό. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο ανεβαίνει μία-μιάμιση μονάδα Νέα Δημοκρατία. Κανέναν ιδιαίτερο λόγο εννοώ από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλίων. Έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό. Αλλά κάθετος Τσίπρα δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης προς τα εκεί.
1: Κώστα Μπογδανίδη, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα απορροφά σχεδόν απόλυτα τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα δεδομένα που καταγράφουμε ως προς τις έδρες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο για τις διεδρικές του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, είναι πιθανό η εκλογή να φτάσει ως προς την εκπροσώπηση βουλευτών των έναν συν έναν με αστερίσκο. Έναν στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο αστερίσκος αυτό το συν ένας στα Χανιά, λόγω του εκλογικού συστήματος.
2: Εντάξει, αυτά, όπως ξέρεις, Σωτήρη, πρέπει να έχουμε και τα τελικά αποτέλεσματα για να τα ξέρουμε.
1: Ναι, και
2: να τα ξέρω,
1: προκύπτουν γιατί και ανατροπές και κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εκλογών. Και, έχουμε, και αν έχουμε δει ανατροπές.
2: Εγώ ήθελα να πω και επιμένω ότι αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον, όχι τους αριθμούς τόσο, σε σχέση με τις θέσεις, είναι πάντα, το λέω γιατί κοιτάζω πάντα την τετραεδρική των Χανίων, ακόμη και ως, θα έλεγα, λίγο πλοηγό για το τι συμβαίνει πανελλαδικά. Λέω, κρατήστε το αυτό. Θα πω μόνο μία ερώτηση, μου τη μεταφέρουν τηλεθεατές, κύριε Κατσαντώνη. Μήπως θα έπρεπε στο ποσοστό που αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές και βάζουμε τις ευρωεκλογές, να μην έχουμε τις ευρωεκλογές και να έχουμε τις τελευταίες εθνικές εκλογές? Μου το λένε αυτό με την επισήμανση, γιατί το είπατε και εσείς προηγουμένως και γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα, ήταν πολύ σωστό, ότι παίζουν ρόλο οι υποψήφοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ψηφοδέλτιο. Στην Κρήτη, λοιπόν, παράδειγμα, λέω, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πάρα πολύ δυναμικό από πλευράς προσώπων ευρωψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε όχι. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λέω, μήπως η αντιστοιχία και η δική σας, γιατί εσείς κάνετε καλύτερες αναλύσεις από εμάς, μήπως αν είχατε ένα ποσοστό εκλογών βουλευτικών και όχι ευρωεκλογών, θα ήταν πιο κοντά στις δικές μας τουλάχιστον?
0: Κοιτάξτε, ναι, έχει βάση αυτό που θέτεται και που ίσως το θέτουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό εξάλλου, όταν δείξαμε την ταυτότητα της έρευνας, λέγαμε, κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή. Δεν τα κάναμε στάθμιση ως προς τις ευρωεκλογές του 2024, γιατί θα ήταν κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023, και αυτό είναι το σωστό. Πάμε εθνικές με εθνικές εκλογές και για τον λόγο που είπατε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία σε εθνικές εκλογές και διαφορετικό το ενδιαφέρον σε ευρωεκλογές. Μην γελιόμαστε. Είναι διαφορετικά τα διακυβεύματα, είναι πολλά. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο κάναμε στάθμιση προς αυτό. Γιατί παρατήρησα κάπου αλλού ότι έγινε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, μάλλον στάθμιση προς τις ευρωεκλογές, αλλά σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει η στάθμιση να είναι ως προς τις εθνικές εκλογές, γνώμη μας. Άρα, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, από την άλλη, επειδή το τοπίο είναι ρευστό, όπως είπαμε, και δείχνει μια μεταβλητότητα σε ποσοτικές σχέσεις. Εγώ επιμένω ότι η δομή του κομματικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να πλήττεται, τουλάχιστον στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, και αυτό που θέσαν και προηγουμένως άλλοι συνομιλητές, νομίζω το είπε και ο κ. Μαμπουλάκης, ότι σε επόμενη στιγμή πρέπει να... θα δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, πείτε μας, ήθελα έτσι το δικό σας σχόλιο για τα συμπεράσματα.

0: συμπεράσματα που προκύπτουν από την δημοσκόπηση.
1: Καταρχάς, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο λέγοντας ότι κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή, να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις πρώτες καρτέλες που δείξατε, ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα για την πατρίδα μας, ένα υπαρξιακό ζήτημα, είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τη μέτρηση που έγινε στην Κρήτη, και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν παρατηρείται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις δεύτερες καρτέλες που δείξατε σχετικά με τα ποσοστά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι από το 2016 σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται πανελλαδικά και στις κάλπες που έχει μετρηθεί, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Κατσαντώνης, η Κρήτη παρουσιάζει το δικό της πολιτικό σφιγμό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη πάντα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά από τα πανελλαδικά του ποσοστά στο νησί και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στην Κρήτη από ότι πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα, εγώ βλέποντας την δημοσκόπηση και από ό,τι καταλάβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου,
1: δεν έχει,
0: πολύ σωστά.
1: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη από αυτή τη συσπήρωση των ψηφοφόρων. Και εγώ ήθελα να βάλω και δύο δεδομένα, τα οποία ίσως να παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία είναι η καταλληλότητα για Πρωθυπουργό και η παράσταση νίκης, που πάντα παίζουν το ρόλο τους όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ώρα των εκλογών. Όπου εκεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχω δει, η Νέα Δημοκρατία προηγείται, όπως και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καταλληλότητα. Άρα εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στην Κρήτη θα είμαστε πρώτη δύναμη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μας δώσατε και τη σκυτάλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Την τελευταία κάρτα αυτού του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας δημοσκόπησης θα παρουσιάσουμε και μετά θέλω το επιμύθιο Σώτια Κώστα από εσάς. Αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θετική γνώμη το 36,6%. Αρνητική, μάλλον αρνητική, 60,8%. Νίκος Ανδρουλάκης, θετική, μάλλον θετική, 38,8%. Αρνητική, μάλλον αρνητική, 57%. Αθρηστικά θετική, Αλέξης Τσίπρας, για να μην τα διαβάζω συνέχεια, 25,1%. Αθρηστικά αρνητική, 71,4%. 19,6% συγκεντρωτικά οι θετικές γνώμες, 19,6% για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 70,2% αρνητική. Για τον Σοκράτη Φάμελο, αθρηστικά θετική, 17,4%, 70,5% αρνητική. 16,4% θετική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79,2% αρνητική. 16,35% θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, 75,8% οι αρνητικές. 5,9% οι θετικές για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 77,7% οι αρνητικές. 27,9% οι θετικές για τη Μαρία Καριστιανού, 63,8% οι αρνητικές. 7,6% οι θετικές για τον Δημήτρη Νατσιό.

0: 61,7% και ένα μεγάλο ποσοστό, 3 στους 10 απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, παρατηρούμε ότι το καλύτερο ισοζύγιο της διαφοράς θετικών αρνητικών γνώμων το παρουσιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς η εντοπιότητα πιθανολογώ ότι παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Είναι συνδεδεμένος με την Κρήτη, θεωρείται δηλαδή γέννημα θρέμα της Κρήτης. Προφανώς παίζει ένα ρόλο αυτό. Θα μου πείτε και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Κρητικός, Στανιώτης,
1: ναι. Από την Κρήτη, αλλά όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός και λοιπά, βαραίνουν και άλλα στοιχεία στην αξιολόγηση. Δηλαδή, για όλα τα πολιτικά πρόσωπα βαραίνουν και άλλα στοιχεία, αλλά για τον πρωθυπουργό βαραίνουν και κάποια άλλα στοιχεία που κανείς τα συνεκτιμά. Και μετά η καλύτερη, νομίζω, σχετικά επίδοση μετά από αυτούς τους δύο είναι της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η διαφορά θετικών αρνητικών γνωμών είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή αγγίζει το 28-29%, αν θυμάμαι καλά, οι θετικές γνώμες για την κυρία Καριστιανού. Η θετική γνώμη δεν είναι ψήφος, αλλά είναι μια προδιάθεση ψήφου. Πιθανολογώ δηλαδή ότι αν κατορθώσει να συνδεθεί με την κοινωνία της Κρήτης η κυρία Καριστιανού, να έρθει να γνωριστεί και να διαμορφώσει και τους κατάλληλους συνδυασμούς, θα βελτιώσει αυτά τα ποσοστά που σήμερα καταγράφηκαν από τις μετρήσεις. Αυτό σαν εισαγωγική παρατήρηση.
0: Λοιπόν, στο επιμύθιο για την σημερινή μας εκπομπή, Σότια Κώστα, θέλω το καταληκτικό σας σχόλιο. Σότια.
2: Εγώ θα πω ότι θα πρέπει κυρίως και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί πρώτον και δεύτερον όχι τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι να δούμε δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε. Το λέω γιατί το έχουμε πει ήδη από την αρχή ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να περάσει και δεν μιλώ μόνο έτσι για μια-δυο εβδομάδες, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει. Τα κόμματα, κυρίως τα νέα, να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα και τα ποσοστά που καταγράφει και η δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, προφανώς απαντήθηκε από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ούτως ή άλλως ότι θα είναι μαζί του, ασχέτως του ονόματος που θα έδινε στο νέο κόμμα. Πάω να πω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Προφανώς πηγαίνοντας εκλογές, οι συσπυρώσεις θα ανεβαίνουν και πώς αλλιώς. Και πρέπει να περιμένουμε και λίγο να δούμε και τι θα γίνει και όσον αφορά στο εσωτερικό κομμάτων, μιλώντας για την κέντρο αριστερά και επειδή συζητάμε για τον κατακαιρματισμό του σκηνικού, μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τις επόμενες ημέρες έχει εσωκομματικές διαδικασίες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και ίσως ανακατέψουν εκ νέου και άλλο εννοώ, κύριε Κατσαντώνη, την τράπουλα. Κάτι που θα φανεί προφανώς σε επόμενες μετρήσεις και όχι τώρα. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, γιατί...
1: Δεν θα πλήξουμε, κυρία Πεντεδίνη.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαντώνη. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, το λέω γιατί προφανώς και με φόντο τη ΔΕΘ, που δεν η αλήθεια να μας χωρίζει πάρα πολύ καιρός ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον και το καλάθι που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί θα είναι η βάση για την πολιτική αντιπαράθεση και το διακύβευμα όσον αφορά την οικονομία, πηγαίνοντας για τις κάλπες.
0: Κώστα.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βλέποντας κάποιους τις κάρτες από την Κρήτη, μη βιαστεί και πει Κρήτη είναι, δεν έχει και τόση σημασία. Ξέρεις, η Κρήτη, όπως είπε και ο Καζαντώνης, έχει πολλές ιδιομορφίες πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αυτά που είδαμε στα ερωτηματολόγια και στις απαντήσεις. Η Κρήτη, επιμένω πολλές φορές, είναι μια εικόνα του μέλλοντος. Μπορεί κανένας να το δει, τώρα το λέω για εμάς τους παλιότερους, από το 1977, να το δει πολύ αργότερα στις εκλογές του 1980, πώς άλλαξαν τα σκηνικά, και να το δει ακόμα και στη διαμόρφωση, κύριε Κατσαντώνη, του τι έγινε το 10, 12, 15, έτσι. Και ανάποδα. Το κρατώ αυτό χωρίς να λέω κάτι, γιατί είπα κάτι για τα Χανιά, για να την κρατήσουμε, έχει σημασία πέρα από τους αριθμούς. Τώρα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμη ψηλά, παρότι όπως πολύ σωστά είπαμε με τον κύριο Κατσαντώνη, ίσως πρέπει να συγκρίνουμε και τις βουλευτικές βασικά εκλογές. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, που έχουν αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα εξαιτίας των

ανακοινώσεων εννοώ, δεν πήγανε τόσο ψηλά όσο περίμενα εγώ, τουλάχιστον. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα γενικά τον βρίσκω χαμηλά στην Κρήτη. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, και κρατώ μια φράση του κύριου Κατσαντώνη Σωτήρη, που είπε για τις αντισυσπηρώσεις, καταλαβαίνω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε σε αυτή τη φάση να επιλέξει αντίπαλο, θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δημιουργεί αυτή την τάση.

0: Το θέμα της δυναμικής των πραγμάτων από εδώ και μπρος, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη, το είπε και η κυρία Πεντεδήμου, το είπε και ο κ. Μπογδανίδης, αλλά από την άλλη υπάρχουν ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, και με αυτό να ολοκληρώσω, είναι ότι κατά τη γνώμη μου η είσοδος των νέων κομμάτων δεν απειλεί το μεγάλο όγκο των υποστηρικτών των ιστορικών κομμάτων με κοινωνικές ρίζες. Έχουμε στη χώρα μας τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με, με τον δικό του ταξικό προσδιορισμό. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά για το ΠΑΣΟΚ όταν είχε 5-5% σε οποιοδήποτε μαζικό χώρο και αν πήγαινες, για το τι εννοώ, κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα εννοώ, πήγαινε στα επιμελητήρια, πήγαινε στα συνδικάτα, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, όπου πρέπει να σημειώσω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση, πανελληνίως που μιλώ, σε σχέση με τις δυνατότητες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, πήγαινε οπουδήποτε και πήγαινε, έβρισκε κάποιον άνθρωπο που ήταν το ΠΑΣΟΚ. Έχει ιστορικές ρίζες. Νομίζω ότι αυτή η σταθερά δεν θα απειληθεί παρά τη ρευστότητα του σκηνικού.
1: Κύριε Κατσαντώνη, Κώστα Μπογδανίδη, Σότια Πεντεδήμου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παρουσίαση του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Αύριο η συνέχεια για το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Quatler, un enquer, takaup, fedet shoulder.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη

0: φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσιέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέσει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνεις και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνεις μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνεις. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν ποια είναι τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν. Πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι.

0: λόγο.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε, οτιδήποτε,
1: και
0: ναι,
1: αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να του δώσει την δυνατότητα,
0: ναι.
1: Πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la grecque, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό, και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι

0: μόνο το ένα, ας πούμε, λιθαράκι. Είχε βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε
1: Ναι.
0: από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις, ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες κλπ. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια, ας πούμε, ελληνική σούπα.
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι.
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη και τα λοιπά. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξει, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες του έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς
0: Ναι,
1: γίνεται γι'
0: είναι
1: αυτό.
0: αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε και τα λοιπά. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε. Τι να
0: Ναι.
1: πω, ρε. Αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθιμα μας, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμα κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγολέμονο. Όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη. Εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
10: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.

0: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
1: Να πούμε και πού καταρχήν.
0: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, Κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανες το φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται,

0: Και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα. Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιου σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες.

0: Μόνος εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριά της σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
2: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
2: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
2: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια
2: πλέον...
0: στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
2: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
2: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους.

0: πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, τι τους... με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: τι θα,
1: έτσι...
0: θα πω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανα και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα... τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσάβα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντι

0: Δηλαδή, θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοιτάξτε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του

0: Και όταν έρχεται ο άλλος να φάει στο εστιατόριο π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Quatler, une Enquer, Takaup, FedEx Yodhar.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εκείνη η κυβέρνηση. Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Βολές κατά του Χάρη Δούκα στο ΠΑΣΟΚ. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης καταγράφονται στην Κρήτη. Πάνω από 1.500 μετανάστες στο νησί το τελευταίο δεκαήμερο. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Υπεγράφει σύμβαση με τον ιδιώτη για την αποκομιδή στο Δήμο Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα που παραμένουν. Νεκρός 70χρονος εργάτης σε επιχείρηση στα Χανιά. Τι καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων, τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης, καλπάζει η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Με αιχμή του δόρατος στις αλλαγές στην παιδεία, τη δικαιοσύνη και το δημόσιο, η κοινή διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων και τον Πρωθυπουργό να καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών εξαπέλυσε και σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ενώ το πολιτικό σκηνικό γενικά καταγράφει εξωσημείωτη ρευστότητα μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 6 βουλευτές και 143 στελέχη αποχώρησαν από την αριστερά, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε και τη βουλευτική της έδρα.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία έπειτα από ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγει ο δρόμος για θεσμικές αλλαγές που έχουν ανάγκη οι πολίτες και η κοινωνία, ενώ κάλεσε τα κόμματα να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, η προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης και η προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων, η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, καθώς ακόμα προβλέπει ρυθμίσεις όπως η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Την ίδια στιγμή κινούμενοι άμμο με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα θυμίζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Το ασταθές περιβάλλον της κεντροαριστεράς εντείνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 εκ των 11 βουλευτών της, του Αλέξη Χαρίτση, του Νάσου Ηλιόπουλου, του Δημήτρη Τζανακόπουλου, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, της Μερόπης Τζούφη και της Θεανός Φωτίου και την παρέτηση από τη βουλευτική της ιδιότητα της Έφης Αχτσιόγλου. Εκτός από τους βουλευτές παρετήθηκαν και 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς, διαφωνώντας με την ηγεσία του κόμματος.
2: Θεωρώ ότι είναι και κάτι αναποφιστικό από ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε.

0: καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Στο Πασόκ συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά την πρόταση Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα με συνεχείς βολές κατά του Δημάρχου Αθηναίων.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
3: Σε καμία.
2: Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν πάει να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκι, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
5: Ή το Πασόκ πρώτο στις εκλογές και πολιτική αλλαγή, ή αν το τάξει ο λαός στην αντιπολίτευση, το Πασόκ θα μείνει στην αντιπολίτευση.
2: Τέλος.
5: Ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή με τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος να εμφανίζονται διχασμένα για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και αναμένουν την Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο.
6: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κύριος Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
7: Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Εν τω μεταξύ, νέες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε η συνέντευξη του ιδιοκτήτη της εταιρείας Ιντερλέξα, Τολ Ντίλιαν, στην εφημερίδα των συντακτών, που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσει τα όσα γνωρίζει, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν επίσης επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόρριψη του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή.
4: Αλλά καταλαβαίνω ότι ό,τι είχε να πει πρέπει να το πει στο δικαστήριο. Τώρα, μετά το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Με ποιον διαπραγματεύεται?
8: Ξέρω εγώ, προσπαθεί, δεν ξέρω γιατί τα λέει.
4: Με εμάς δεν μπορεί να διαπραγματεύεται κανένας. Τώρα, το τι θέλει να πει, επαναλαμβάνω, φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
9: Πολλά λοιπόν ενδιαφέροντα και σε πολλά μέτωπα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε να συζητήσουμε με φόντο και τις σημερινές εξελίξεις, αλλά και συνολικά προφανώς. Μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, και ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
10: Καλησπέρα.
9: Κώστα, ξεκινώ από εσένα. Τι να κάνουμε, να συνοψίσουμε λίγο, αν και δύσκολο.
10: Να συνοψίσουμε
9: πολλά.
10: Βέβαια, προφανώς όχι μόνο τα σημερινά, αλλά και όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες, παρότι βλέπεις ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αναλάβει εκείνη το γράψιμο του πολιτικού αφηγήματος. Δηλαδή, ξαφνικά προέκυψε πάλι η συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τις τελευταίες εβδομάδες την είχαμε ξεχάσει. Κυρίως γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θα μου πεις τώρα, θεωρώ κατακαιρματισμό αυτό που έγινε, παράδειγμα, τη Νέα Αριστερά, όπου οι σύντροφοι εκεί έκαναν μια βόλτα πηγαίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας τη Νέα Αριστερά, διότι διέσπασαν το ΣΥΡΙΖΑ, σου θυμίζω, και ξαναφεύγουν από τη Νέα Αριστερά για να πάνε προφανώς οι περισσότεροι στον Αλέξη Τσίπρα. Ή να βλέπουμε φαινόμενα κομμάτων, τώρα με σφραγίδα κυρίως, μόνο σφραγίδα, όπως ο Κόσμος, πώς λέγεται, του κύριου Κόκαλη.
9: Σωστά,
10: όπου Κόσμος. Είχαμε το φαινόμενο να λέει κάποιος ότι φεύγει από το κόμμα που ίδιος δημιούργησε. Δηλαδή, ο Κόκαλης παρατήθηκε στον Κόκαλη για να πάει και αυτός στον Τσίπρα. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, φαίνεται. Και γι' αυτό προσπαθεί να πλασαριστεί στην κοινή γνώμη, στο εκλογικό σώμα, αν θέλεις, γιατί είπαμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο εν δυνάμει, έτσι κι αλλιώς, ως η ασφαλής, η σίγουρη δύναμη, αυτή που εξασφαλίζει και την επόμενη μέρα στη χώρα. Θα μου πεις, η επόμενη μέρα στη χώρα είναι με όλα αυτά τα προβλήματα, με την ακρίβεια, την πτώση του βιωτικού επίπεδου και της καθημερινότητάς μας? Δεν είναι. Αλλά αυτό είναι το χαρτί της. Και από την άλλη, βλέπει και προβλήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, το Πασόκ, λες και δεν έχει άλλα να λύσει, προέκυψε πάλι Χάρης Δούκας. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά, και θα ήθελα να ρωτήσω για το Σωτήρη, πώς βλέπει αυτή την ιστορία και τι εξυπηρετεί το να βγει τώρα ο Χάρης Δούκας να κάνει μια πρόταση, η οποία δεν έχει πολιτικό σκεπτικό. Δεν έχει εκλογικό σκεπτικό, με την έννοια ότι ακόμα και τον χάρτη να δεις, ακόμα και τον εκλογικό νόμο να δεις, δεν ταιριάζει πουθενά, δεν κουμπώνει. Δηλαδή, ούτε καν τον πόνους δεν μπορούν να πάρουν δύο κόμματα που θα πούν, α, θα συνεργαστούμε. Δεν ξέρω αν ο Σωτήρης βλέπει.
3: Νομίζω ότι, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, δεν είναι μια αθώα δήλωση.

0: η συγκεκριμένη τοποθέτηση από τον Χαριδούκα. Δεν του ξέφυγε η συγκεκριμένη δήλωση. Νομίζω ότι την είχε σκεφτεί πάρα πολύ καλά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα και καμία ουσία αυτή τη στιγμή, ούτε σε επίπεδο πολιτικής ατζέντας, ούτε σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Δεν ξέρω αν στην άκρη του μυαλού του είχε μία συνθήκη αναταραχής στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ο κύριος Δούκας να μην γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο τέτοιο, έτσι όπως ακριβώς το έθεσε, με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να προκύψουν πλειοψηφίες με μπόνους σε μια τέτοια συνθήκη. Μάλλον, όχι μάλλον, ζημιά προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ και ένα κλίμα εσωστρέφειας, αν θέλεις, από ένα πρόσωπο το οποίο διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος.
1: Ένα κλίμα που θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει μετά το συνέδριο. Συγγνώμη, Κώστα.
2: Όχι, αυτό που έχει δίκιο ο Σωτήρης και νομίζω ότι είναι μια έτσι προέκταση της σκέψης που κάνουμε. Αλλά Σωτήρη, αν όντως είναι τόσο συμπαθών για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Δούκας, αν είναι τόσο υπέρμαχος του να ενωθεί η κεντροαριστερά, θα μπορούσε να διατυπώσει μια πρόταση ότι ας έρθει ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ και να κάνουμε κάτι. Το να λέει ότι αυτός που θα βγει πρώτος θα είναι επικεφαλής. Συγγνώμη τώρα, αλλά αυτή δεν είναι πρόταση για να πας στις εκλογές.
1: Σωτήρη, επιστρέφω σε σένα, γιατί η βραδιά απόψε στην τηλεόραση Κρέτα έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί ακριβώς μετά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, στην εκπομπή De Facto, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος και να το σχολιάσουμε βέβαια όλοι μαζί της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης που διενεργήθηκε για την τηλεόραση Κρέτα.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων και απόψε αμέσως μετά το δελτίο των ειδήσεων θα παρουσιάσουμε μία ακόμη μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Θα δούμε τι απαντούν οι κριτικοί για προβλήματα της καθημερινότητας, τι απαντούν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς χειρίστηκε την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι λένε για την πρόωρη προσφυγή στην κάλπη και βεβαίως η ναυαρχίδα των πολιτικών δημοσκοπήσεων, την πρόθεση ψήφου. Νομίζω ότι θα βγουν πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και συμπεράσματα που θα μας δώσουν τροφή για συζήτηση για πολλές ημέρες. Θα μου επιτρέψεις να μην αποκαλύψω περαιτέρω στοιχεία. Θα τα αναλύσουμε, θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε αναλυτικά στην εκπομπή. Είναι το πρώτο μέρος της έρευνας. Θα ακολουθήσει αύριο, Τετάρτη, στην εκπομπή απευθείας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, το δεύτερο μέρος που αφορά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
2: Να κάνω ένα spoiler εγώ, γιατί νομίζω ότι αξίζει να τη δούνε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Εγώ δεν θα πω τώρα ούτε ανατροπές ούτε εκπλήξεις, αλλά έχει 2-3 πράγματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι.
1: Σε λίγη ώρα.
2: Και σήμερα και αύριο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με διαδοχικά περιστατικά να κατακάρφονται στη Γάβδο, στα νότια του Ηρακλείου αλλά και την Ιερά Πέτρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις τελευταίες 10 μέρες έχουν φτάσει στο νησί πάνω από 1.500 μετανάστες. Ενώ οι ροές στο πρώτο πεντάμενο του 2026 είναι αυξημένες κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
3: Μία ακόμη λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβο εντόπισε ντρόν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Οι ροές μεταναστών σύμφωνα με λιμενικούς τα τελευταία 24 ώρα είναι αμύωτες λόγω των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη.
4: Υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26 σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των καλών λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου.

0: Τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες μετανάστες με περιστατικά να καταγράφονται από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πετρά. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα έφτασαν στην Κρήτη 6 Λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες.
1: Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού, ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο που αποτελούμε το τέταρτο λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βατική κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι σκεφτή τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
2: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε παρέα. Πράγματα βέβαια που συζητάμε, αυτό λέγαμε όσο βλέπαμε το βίντεο, παρέα Σωτήρη. Αυτά που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχουμε κανένα νεότερο από οποιαδήποτε πλευρά για οποιοδήποτε θέμα.
3: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα καταρρύπτεται το αφήγημα της αποκλιμάκωσης των αφίξεων. Μόνο το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη είχαμε περίπου 1.200 αφίξεις προσφύγων και μεταναστών, ανεβάζοντας πια τις συνολικές αφίξεις στις 5.500 από την αρχή του έτους, ένας αριθμός που σημαίνει μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι, σε ποσοστό που φτάνει το 10%, και τα χειρότερα έπονται, το έχουμε δει να συμβαίνει και άλλες χρονιές, όταν βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, αυξάνονται οι αφίξεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μάχη με το χρόνο πραγματικά για την άβλωση ενός πλοίου, διότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Ένα πλοίο το οποίο θα μεταφέρει άμεσα αυτούς τους μετανάστες που φτάνουν από τη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, τη Γάβδο, τα καλά λιμάνια, την Ιερά Πέτρα, να τους μεταφέρει σε δομές στα υπηρωτικά της χώρας, διότι ακόμη και κατά πώς φαίνεται και για το επόμενο διάστημα το Ηράκλειο δεν θα έχει έτοιμη αυτή τη δομή την οποία την συζητάμε τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι αφίξεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των δομών σε εισαγωγικά φιλοξενίας, διότι η περίπτωση του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν είναι δομή, είναι ένας εντελώς ακατάλληλος χώρος. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει και τίποτα νεότερο, αφότου δηλαδή κάηκε σε εισαγωγικά η περίπτωση της χωροθέτησης των μαλάδων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι.
2: Και δοκιμάζονται και οι αντοχές των στελεχών του λιμενικού σώματος, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι, προχωράμε κιόλας στο πικ της τουριστικής σεζόν. Το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες υπηρεσιακές για το λιμενικό αυξάνονται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή η διαχείριση αυτών των περιστατικών, αλλά είναι και πολλές ακόμα οι ανάγκες που εξυπηρετούν η λιμενική μας, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπεγράφει σήμερα, κυρίες και κύριοι, η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Με τη Λότζια να εκτιμά ότι ο ιδιώτης θα αρχίσει να επιχειρεί το δεύτερο 15η μέρο του Ιουνίου, αλλάζοντας την εικόνα που ακόμα και σήμερα πάντως παραμένει αποκαρδιωτική με βουνά σκουπιδιών σε πολλές περιοχές. Την ίδια ώρα πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά προβλήματα παραμένουν και κάμποσα ερωτήματα ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι και απόψε μαζί μου να συζητήσουμε τα περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πέσανε οι υπογραφές, το είχαμε πει, το είχαμε γράψει στο 24, σήμερα το μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε το διαδικαστικό σκέλος μιας υπόθεσης που πέρασε από πολλές περιπέτειες, πέρασε από πολλά εμπόδια, για να καταλήξουμε σήμερα στις υπογραφές με χαμόγελα όλοι, πάρα πολύ χαρούμενοι για την καθαριότητα που αλλάζει σελίδα στο Ηράκλειο. Πράγματι αλλάζει σελίδα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το σύστημα γίνεται μεικτό. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποκομιδής. Την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο, στα ενετικά τείχη και, και στην παραλιακή. Και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και των εγκοδών εκτός κέντρου. εκτός κέντρου την αποκομιδή των σύμμικτων, θα την συνεχίζει να την

0: κάνει η υπηρεσία καθαριότητας 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, για 2 χρόνια αρχικά η σύμβαση, συν 2 με προαίρεση ανανέωσης από τον Δήμο Ηρακλείου, περίπου 17 εκατομμύρια δηλαδή, για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτά είναι, ας πούμε, τα δεδομένα. Τι δεν είναι δεδομένο, πότε θα ξεκινήσει? Ο Δήμος Ηρακλείου λέει περί το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου, ίσως να πάμε και λίγο πιο πίσω, να πάμε περί τα τέλη Ιουνίου. Το ένα είναι αυτό που περίμενα να το δούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι πότε θα επιχειρεί με πλήρη δύναμη, πότε θα έχει γεμίσει δηλαδή όλες τις θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται στη σύμβαση ο ιδιώτης και πότε θα έχει στη διάθεσή του όλα τα οχήματα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι στο ξεκίνημα των προσπαθειών του τον Ιούνιο δεν θα είναι γεμάτες όλες οι θέσεις και δεν θα έχει και όλα τα οχήματα στην διάθεσή του. Υπάρχουν προβλήματα στελέχωσης, υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα. Είναι σχεδόν δεδομένο, το σχεδόν το κρατάω, ξέρεις ότι γιατί πάντα πρέπει να κρατάς μια επιφύλαξη και στο ρεπορτάζ, αλλά είναι σχεδόν δεδομένο ότι η μία υπεργολαβία έχει συμφωνηθεί με τοπικό ανάδοχο, ο οποίος αναλάβει το σύνολο της αποκομιδής, όχι τα ογκώδη και τα ανακυκλώσιμα, τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή στο κέντρο της πόλης. Το σύνολο δηλαδή. Αυτή η συμφωνία είναι σχεδόν δεδομένη. Θα τη δούμε και αυτή τις επόμενες μέρες. Όλα ετούτα δημιουργούν προβληματισμό, το καταλαβαίνεις και εσύ, για το πότε ακριβώς θα βρει το βηματισμό του και ο ανάδοχος, γιατί πια ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλά. Προφανώς η κατάσταση θα βελτιωθεί με το που θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία, όμως η βελτίωση είναι κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι σχετικό. Δηλαδή, σε βελτίωση σε σχέση με τι, σε σχέση με τις εικόνες που είδαμε και το προηγούμενο τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο Ηράκλειο και ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικές. Σε σχέση με αυτό, οτιδήποτε θα είναι καλύτερο. Δεν είναι αυτός ο πύχης και η ίδια η Δημοτική Αρχή τον έχει θέσει πολύ ψηλά. Στο κάτω-κάτω, όταν δίνεις 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 17 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια, πιθανόν 34 αν εξαντληθεί η σύμβαση στην τετραετία, περιμένεις το Ηράκλειο να είναι πεντακάθαρο, να γίνει πιο καθαρό από ποτέ.
1: Έτσι, περιμένεις να λάμπει. Ξέρεις, σκεφτόμουν όση ώρα σε ακούω ότι ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν ένας χρόνος προσαρμογής, ξέρεις, ενώ και με όλη τη δύναμη να έμπαινε στο πεδίο ο ιδιώτης, φαντάζομαι ότι και πάλι θα χρειαζόταν ένας χρόνος προσαρμογής στην πραγματικότητα του Ηρακλείου. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται, όπως λες και εσύ και σήμερα με το ρεπορτάζ, ότι παραμένουν κάποια θέματα άλυτα.
0: Ναι, κοίταξε, και υπάρχουν και θέματα οργανωτικά σε σχέση, ας πούμε, με την οργάνωση των δρομολογίων, σε σχέση με τη συχνότητα των δρομολογίων. Αυτά το καταλαβαίνουμε, θα τα δει και στην πράξη. Δηλαδή, θα δει στην πράξη τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, ώστε να προσαρμοστεί στην πορεία. Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Δεν θα είναι όμως στο επίπεδο που θέλει να έρθει ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτό ίσως να αρχίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί εκτός των άλλων και οι απαιτήσεις το καλοκαίρι είναι πολύ αυξημένες, τα απορρίμματα, ο όγκος των απορριμμάτων είναι πολύ αυξημένος και αυτό μέσα σε όλες τις άλλες δυσκολίες δημιουργεί και μια επιπλέον δυσκολία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Κώστα. Τραγική κατάληξη είχε, κυρίες και κύριοι, το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των Αγίων Αποστολών στα Χανιά, καθώς ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του. Σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων την ώρα που καταγράφεται εκρηκτική αύξηση σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Δευτέρα κατά την διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων, Μανώλη Ξανθοδάκη, συνέβη εκτός ωραρίου εργασίας.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άλλο ένα συνάδελφο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ηλικία, να συνεχίσει να δουλεύει για να δει πώς θα βιοπορήσει το σπιτικό του, το νοικοκυριό του, και μάλιστα σε ώρα εκτός ωραρίου, σε μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ που ανακαινίζεται στα Χανιά. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε βρεθήκαμε στο χώρο με στημένες καλωσιές εκεί πέρα, με σοβαρά θέματα ασφάλειας,

0: στο στήσιμο τους. Πολύ σοβαρά, έχουν φωτογραφηθεί ήδη. Ενημερώσαμε άμεσα την επιθεώρηση και ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή της στο χώρο, ώστε να δει την κατάσταση.
1: Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, στον χώρο υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.
0: Είδαμε και σκαλοσιές και γενικά ένα χώρο εργασίας με πάρα πολλά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε έλλειψη. Ήταν πάρα πολλές ελλείψεις. Ναι, σκεφτείτε τώρα, οι σκαλοσιές είναι δεμένες χωρίς αγκίστρια στην κορυφή της Δαράτσας με σύρματα.
1: Μάλιστα, μετά τον τραυματισμό του 70χρονου και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται παρά την σοβαρότητα του περιστατικού. Οι εργασίες διακόπηκαν τελικά έπειτα από παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων.
2: 70 χρονών αναγκάστηκε να είναι στην οικοδομή, γιατί δεν μπορούσε να πάρει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν είχε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, που δείχνει την κατάσταση και την απελπισία που έχει βρεθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το κλίμα είναι βαρύ και ήδη μιλώντας με τους συναδέλφους από τα Χανιά, είναι και το τραγικό, και η ειρωνία και δείχνει και την πίεση που έχουμε στους χώρους δουλειάς, ότι παρότι έγινε ένα σοβαρό ατύχημα, οι συνάδελφοι εκεί με εντολή της εργοδοσίας συνεχίζουν να εργάζονται. Και πέρα αυτού ήταν και πέρα του ωραρίου, γιατί το ατύχημα συνέβη 6 ώρα το απόγευμα. Φανταστείτε τώρα έναν οικοδόμο να δουλεύει από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι το απόγευμα, πραγματικά έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα.
0: Το τραγικό είναι ότι στον χώρο αυτό συνέχιζαν να γίνονται εργασίες και εσωτερικά του σούπερ μάρκετ αλλά και εξωτερικά, όπου με την παρέμβαση του Συνδικάτου διακοπήκανε. Και αυτό δείχνει και πώς αναλογίζεται η μεγαλοεργοδοσία την ανθρώπινη ζωή. Ενώ πριν λίγο έχει τσακιστεί ένας συνάδελφος, οικοδόμος, και έχει βρεθεί σε αυτή την τόσο βαριά κατάσταση, όπου τελικά κατέληξε, οι εργασίες συνεχίζονται γιατί το κέρδος μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Συνδικάτο, φέτος συνολικά έχουν καταγραφεί 9 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, ενώ τα 2 από τα 3 που σημειώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια αφορούσαν εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών.
2: Αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στους χώρους δουλειάς, ειδικά και στον χώρο των κατασκευών, που έχουμε μια απέραντη κοιλάδα των τεμπών. Ήδη για φέτος έχουμε 9 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες στακατεμένους στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι 2 στους 3 σκοτωμένους, δολοφονημένους συναδέλφους μας είναι πάνω από 55 χρονών. Πέρυσι πιάσανε τους 37 νεκρούς συναδέλφους στους 200 που είχαμε νεκρούς.
3: Σε τροχιά ανάφλεξης παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς ακόμα δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ενώ Ισραήλ και η Χεσμπολά συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πυρά. Στην Ουάσιγκτον, πάντως, ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ της Ισραηλινής και της Λιβανέζικης αντιπροσωπείας, ενώ Τραμπ και Νετανιάχου εμφανίζονται πια σε κόντρα, αν όχι σε ευθεία σύγκρουση. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλαιογιάννη. Κώστα, τα λέμε συχνά πυκνά, συμφωνία ακόμη δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα παραμένει η ευρύτερη περιοχή σε αυτή την τροχιά ανάφλεξης που συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε αυτή την εύθραυστη εκεχηρία. Και εντωμεταξύ, το ανέφερα ήδη, υπάρχει και αυτό το δημοσίευμα σήμερα που φέρει τους δύο ηγέτες, Τραμπ και Νετανιάχου, να τα λένε έτσι λίγο, πώς να το πω, χοντρά μεταξύ τους σε τηλεφώνημα που είχαν.
4: Τη φορά ήταν από την πλευρά του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, ας πούμε, η ένταση. Ναι, κοίταξε, πρώτα απ' όλα η πληροφορία είναι ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Λίβανο και στο Ισραήλ σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται ενώ πέφτουν πυρά στο νότιο Λίβανο. Κυρίως οι επιθέσεις ήταν και είναι που σφόδρασε χθες. Είχαμε δηλαδή ένα κύμα επιθέσεων από τα πιο έντονα που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα από πλευρά του Ισραήλ, αλλά και ο Λίβανος χτυπάει, η Χεζβολά χτυπάει Ισραηλινούς στόχους. Είναι όμως κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον. Ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο νωρίτερα, ενώπιον της Γερουσίας, είπε ότι μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω, αλλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι συνεχείς. Κολλάμε κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό παραμένει το βασικό αγκάθι. Βασικός όρος επίσης είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε

0: οποιαδήποτε συζήτηση, αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού. Ωστόσο, ξέρεις, Σοφία, νομίζω ότι τα πράγματα πια είναι σε ένα σημείο που θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ. Ίσως να ήταν έτσι πάντα, να μην είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Ίσως ευθύς εξ αρχής να ήταν εκεί η κατάσταση. Το λέω διότι όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι ΗΠΑ θέλουν απεγνωσμένα να ολοκληρώσουν, να φύγουν, να τελειώσουν με τον πόλεμο στο Ιράν. Τους κοστίζει χρήμα, κοστίζει πολιτικά, κοστίζει στην οικονομία τους. Αυτό που έχουμε υποστεί εμείς με τα καύσιμα εξαιτίας του κλεισίματος, και όχι μόνο με τα καύσιμα, με τις αυξήσεις γενικά εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του ορμούς, το έχουν υποστεί και οι ΗΠΑ. Και ο κόσμος πια εκεί αρχίζει και το χρεώνει ευθέως στον πρόεδρο Τραμπ, παρεμπιπτόντως, επειδή και εμείς εδώ το συζητάμε κάθε βράδυ, όχι κάθε βράδυ, το συζητάμε πάντως συχνά για την κατάσταση εκεί. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που κυκλοφορεί. Το έκανε μια πολύ διάσημη σατιρική εκπομπή αμερικάνικη, το The Daily News, με τις διαδοχικές ώρες από το ξεκίνημα του πολέμου μέχρι και προχθές. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε στις επόμενες 24 ώρες, συμφωνούμε σε δύο μέρες. Έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει. Το έχει πει περισσότερες από 25 φορές, κάπου εκεί μετρήθηκαν. Άρα, νομίζω ότι ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να ακούμε τι λέει ο Μάρκο Ρούμπιο εμπροκειμένο ή ακόμα και ο J.D. Vance, παρά αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο, γιατί νιώθω ότι αν. Δεν είναι θέμα εκτίμησης, δεν είναι θέμα μάλλον ενστικτού, είναι θέμα εκτιμήσεων των διεθνών αναλυτών.
1: Ναι, γιατί η Τεχεράνη έχει πει ότι αν δεν υπάρξει εκεί συμφωνία, δεν πρόκειται να συμφωνήσει και εκείνη με τις ΗΠΑ ούτως ή άλλως.
0: Το Ισραήλ φαίνεται ότι αν δεν ανάψει το πράσινο φως και δεν μπει και στους Αμερικάνους, προχωρήστε τώρα, είμαστε κοντά στο να πετύχουμε τους δικούς μας στόχους, δεν θα υπάρξει οριστική συμφωνία ούτε ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, στις τιμές των καυσίμων τα τελευταία 24 ώρα, με την τιμή πάντως της μόλυβδης να διατηρείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με την προσδοκία να μην υπάρξει νέα ανάφλεξη στο πολεμικό μέτωπο και να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ενεργειακό κόστος πάντως συμπαρασύρει ενωδικά όλα τα προϊόντα, ενώ το κύμα ακρίβεια συνεχίζει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Συγκρατημένη πτώση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρατηριούχο Σταύρο Κουμουλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, η αποκλιμάκωση πιθανόν να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
3: Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προ-πολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά στις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
2: Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες περιοχές της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα, με μόνο τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.
3: Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μία εργασία, δύο και τρεις και τέσσερις, να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
4: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
3: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή ή ακόμη και το τρίμερο τώρα. Μπορεί πολλοί κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου, όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν.
2: Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass.
3: Το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
4: η επιδότηση.
3: Αυτό θα μας το δείξει
5: τότε.
3: Θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα

0: Τώρα δυστυχώς για τον καταναλωτή είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα. Βέβαια αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων και της βενζίνης και του πετρελαίου.
1: Σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού μεταφορικού έργου έχουν οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων που εκτελούνται για τον νέο αυτοκινητόδρομο. Με τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, μάλιστα, να είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και τις εργοληπτικές εταιρείες, επισημαίνουν τα πολλά προβλήματα και ζητούν μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση.
2: Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στον ΒΟΑΚ, τα οποία φέρνουν καθυστερήσεις στα δρομολογιά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τηρούν όσα προβλέπονται από την νομοθεσία. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, επεσήμανε σε δηλώσεις του ότι οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις που δημιουργούνται από τα έργα και κατά διαστήματα κλεισίματα του δρόμου έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού μεταφορικού έργου. Όπως εξήγησε ο κ. Μαγκουσάκης, οι φορείς του τουρισμού απέστειλαν επιστολή προς τις εργοληπτικές εταιρείες, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, επισημένοντας τις δυσκολίες που προκαλούν οι εργασίες στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
3: Και δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα έργο το οποίο έρχεται και καλώς έρχεται, γιατί χρόνια το διεκδικεί η Κρήτη για την ανάπτυξη της Κρήτης και του τουρισμού, μέχρι να υλοποιηθεί να λειτουργεί ως τροχοπέδιο του τουρισμού. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τουριστικά λεωφορεία είναι πολλά. Είναι πολλά και έγκυται στην νομοθεσία 561, που είναι η νομοθεσία που είναι για τα ωράρια των οδηγών. Ξέρετε, εμείς ξέρουμε την ώρα που ξεκινάμε. Δεν ξέρουμε πλέον τι ώρα θα φτάσουμε, εάν θα φτάσουμε, εάν θα μπορέσουμε να παραλάβουμε και την αναχώρηση. Γίνεται στην ουσία, εάν μου επιτραπεί ο όρος, ένα μπάχαλο. Πολλές καθυστερήσεις και με τα κλεισίματα του ΒΟΑΚ, αλλά και χωρίς τα κλεισίματα, με τον υπέρογκο πλέον κίνηση που υπάρχει στο ΒΟΑΚ και από επισκέπτες του νησιού μας, με την ταχύτητα που πρέπει να τηρούν, με τα κολονάκια που έχουν μπει στη μέση, αντιλαμβάνεστε ότι μια απόσταση που είναι Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος, που ήταν περίπου στα 55 μία ώρα, τώρα μπορεί να γίνει και δύο ώρες.
2: Την ίδια ώρα ο σύνδεσμος δεν ζητά ανοχή σε σοβαρές παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.
3: Και αυτό που ζητάμε εμείς είναι να υπάρχει μια κατανόηση και μια ελαστικότητα από τα ελεγκτικά όργανα ως προς την κανονικότητα πλέον, η οποία είναι πραγματικότητα στο νησί μας. Δηλαδή, δεν ζητάμε όταν υπάρχουν μεγάλες παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις έγκυται και είναι επικίνδυνες για το επιβατικό κοινό που μεταφέρουμε και για τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν το δικό δίκτυο. Εμείς ζητάμε δευτερεύουσες παραβάσεις. Ζητάμε παραβάσεις που δεν είναι τόσο πολύ αξιόπινες, να μην λογίζονται. Δηλαδή, αν τα 45 λεπτά είναι 20 ή δεν γίνονται, τι γίνεται? Είναι επικίνδυνος ο οδηγός να οδηγήσει? Βεβαίως και όχι. Όταν η 9 ώρη παύση που είναι υποχρεωτική να γίνεται το βράδυ, λόγω των καθυστερήσεων δεν γίνει 9, αλλά γίνει 8. Δεν μπορούμε εκεί να έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο και μια ελαστικότητα? Εάν δεν γίνουν αυτά, δεν θα βγει το έργο του τουρισμού φέτος.
1: Αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς όλων των ξενοδοχών υπαλλήλων τίθενται σε ισχύ μετά το πάγωμα των διαδικασιών για τη δημιουργία του προβλεπόμενου επαγγελματικού ταμείου. Όπως δηλώσει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, στο κονδύλι που προοριζόταν για τις εργοδοτικές εισφορές, ενσωματώνεται πλέον απευθείας στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων. Η διοίκηση του Σωματείου καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν σε καταγγελίες, εάν διαπιστώσουν μη αναπροσαρμογή στους λογαριασμούς τους.
4: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχών υπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
5: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Νομού Ηρακλείου, από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση μετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
4: Έτσι το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς οι οποίοι

0: διαμορφώνονται ως εξής. Πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία 989,40 ευρώ.
1: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο, οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
0: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχό υπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
1: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα από το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
0: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών από το Ηράκλειο σε άλλες περιοχές της χώρας. Μια εξέλιξη που έρχεται τη στιγμή που οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι αυξημένες λόγω καλοκαιριού. Για θέτηση δεσμεύσεων και για μια πρακτική που δεν λύνει το πρόβλημα των οργανικών κενών, αλλά απλώς το μεταφέρει από περιοχή σε περιοχή, κάνει λόγο σε επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου.
0: Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στο πυροσβεστικό σώμα του Ηρακλείου η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για τη μετακίνηση 11 πυροσβεστών εκτός νομού σε μια περίοδο που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
3: 11 πυροσβέστες καλούνται το επόμενο διάστημα να μετατεθούν από τον νομό Ηρακλείου σε άλλους νομούς. 8 από αυτούς στον νομό Λασιθίου, 2 στον νομό Ρεθύμνου και 1 στο πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαντορίνης. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο θα μετατεθούν είναι για 2 χρόνια. 5 εξ αυτών μετατίθονται άμεσα στο επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο το πολύ και οι υπόλοιποι 6 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Είναι μια απόφαση η οποία μας δημιουργεί μεγάλη αγανάκτηση και πολύ προβληματισμό. Δυστυχώς, εφέτος ήταν η χρονιά την οποία περιμέναμε σαν νομός Ηρακλείου να ενισχυθούμε, στη χειρότερη των περιπτώσεων να μην αποδυναμωθούμε. Ήρθε η απόφαση αυτή να ανατρέψει όλα.
0: Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έκπληξη, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν επρόκειτο να υπάρξουν υποχρεωτικές μετακινήσεις από το Ηράκλειο.
3: Να θυμίσω ότι ο νομός Ηρακλείου έχει χαρακτηριστεί από την Αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ένας από τους νομούς ανά την επικράτεια με πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση εξάπλωση πυρκαγιών. Όλοι αυτοί οι νομοί θα έπρεπε να ενισχυθούν σε μέσα, σε έργα και σε προσωπικό. Δυστυχώς, παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής και φυσικής μας ηγεσίας ότι δεν θα γινόταν μεταθέσεις από τον νομό, στη χειρότερη των περιπτώσεων μόνο με αίτησή τους κάποιοι υπάλληλοι που θα έπρεπε να φύγουν, δεν επαληθεύτηκαν.
0: Μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου, αποφασίστηκε η αποχώρηση 11 στελεχών, με τους περισσότερους να μην επιθυμούν την αλλαγή τόπου υπηρεσίας.
3: Το μάρμαρο λοιπόν καλούνται να το πληρώσουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι, με ανακατατάξεις και αναταράξεις στον προσωπικό, οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό, με ατελείωτες ώρες στους δρόμους το να πάνε σε μια νέα υπηρεσία και να έρθουν. Πολλές φορές νοικιάζουν και δεύτερα σπίτια στις υπηρεσίες οι οποίες μετατίθονται και βέβαια όλα αυτά τα έξοδα για 2 και πλέον χρόνια καλύπτονται από τα δικά τους χρήματα και όχι από το κράτος.
0: Την ίδια ώρα τα σημαντικά κενά στις υπηρεσίες παραμένουν, καθώς δεν έχουν καλυφθεί ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Μάλιστα, πολλοί καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητικά ωράρια, ενώ εκκρεμούν δεκάδες ημέρες άδειας και εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό που δεν έχουν καταστεί δυνατό να χορηγηθούν.
3: Ούτως ή άλλως υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Στο νομό Ηρακλείου δεν υπάρχει υπηρεσία, κλιμάκιο, τμήμα το οποίο να είναι σωστά και πλήρως στελεχωμένο. Ούτως ή άλλως οριακά λειτουργούσαμε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα στους πυροσβέστες να μην μπορούν να χορηγούνται τα νόμιμα ρεπό και αναπαύσεις για τα οποία έχουμε προσφύγει και έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ να πω ότι θεωρώ ντροπή το 2026 να καταδικάζεται το

0: πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη την οποία προκαλεί στους εργαζόμενούς του, λόγω του ότι δεν τους χορηγεί νόμιμα και συνταγματικά δικαιώματα. Να θυμίσω ότι από πέρυσι έχει εξαγγελθεί ότι θα γινόταν 600 προσλήψεις προσωπικού, το οποίο θα το μοίραζαν σε όλους τους νομούς της επικράτειας. Έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδο και ακόμα δεν έχει βγει καν η προκήρυξη.
1: Στο Ηράκλειο ήρθε, κυρίες και κύριοι, ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με το χειριστή του.
2: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
3: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
2: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
3: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
2: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
3: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτήμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σαφάρι ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές, επισταρτεύοντας έξυπνα ψηφιακά εργαλεία αλλά και επιτόπιους ελέγχους, βάζουν στο μικροσκόπιο τη μη έκδοση αποδείξεων, τη διασύνδεση των POS και την υποχρεωτική αποδοχή του συστήματος ΥΡΙΣ. Για τους παραβάτες, το τίμημα θα είναι βαρύ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν με τσουχτερά πρόστιμα αλλά και άμεσο λουκέτο στις επιχειρήσεις.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς.

0: τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
1: Από το τρίμερο του

0: όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήμματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, αφιγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
1: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσημόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήμματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
0: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο, το κάθε αφημί της κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
1: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
2: Άνοιξε και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, η οποία θα παραμείνει προσβάσιμη για τους δικαιούχους έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της ορθής καταβολής της επόμενης δόσης, ενώ το τελικό ποσό θα επαναπροσδιοριστεί αυτόματα μετά την εκαθάριση των φωτεινών φορολογικών δηλώσεων.
3: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
3: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
4: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία. Μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
3: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωρά η πληρωμή του επιδόματος.
4: Εμείς πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και το τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους.

0: Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Quatver, un enquer, takaup, fedet shodhor.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συν

0: και βασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες αλλά και εκτεταμένες καταστροφές.
1: Νέο κύμα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία κατά την διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στο Κίεβο τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες κατοίκων που έσπευσαν στα καταφύγια, μεταφέροντας όσο προσωπικά αντικείμενα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Στην περιφέρεια του Ντνίπρο, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μια γυναίκα 73 ετών, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση. Στο Χάρκοβο, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, ενώ στόχοι αποτέλεσαν επίσης Ζαπορίζια και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 73 πυράβλους καθώς και 656 drones. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέριψαν 40 πυράβλους και 642 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Μόσχα προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται για 4ο χρόνο, οι Ουκρανικές πόλεις εξακολουθούν να ζουν υπό την διαρκή απειλή αεροπορικών επιθέσεων, με κάθε νύχτα να μπορεί να μετατραπεί σε μια ακόμη τραγωδία για τον άμαχο πληθυσμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλας. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε ως τώρα τουλάχιστον. Ξεκινάμε. Το είχες πει, το είχαμε πει στην τελευταία μας συνάντηση, νομίζω, για το Super Cup, ότι θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Το έχουμε και

0: οριστικό, έτσι δεν είναι?
1: Και τυπικά μετά την σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΕΚ και στον κυπελούχο Όφη στις 12 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια επιβεβαίωση σε όσα λέγαμε τους προηγούμενους μήνες. Κυρίως θα ήθελα να πω ότι αναγνωρίζεται η άρτια διεξαγωγή των μεγάλων ραντεβού πλέον, ποδοσφαιρικών ραντεβού στο Παγκρίτιο Στάδιο και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, στο ξεκίνημα του 2026, έγινε πάλι το Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη. Η εθνική μας ομάδα θα αγωνιστεί την επόμενη Κυριακή με την Ιταλία σε ένα σπουδαίο φιλικό αγώνα επίσης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη θα είναι του χρόνου στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, 12 Αυγούστου, ΑΕΚ και Όφη έχουν κλείσει ραντεβού σε ένα, φανταζόμαστε, κατάμεστο Παγκρίτιο Στάδιο με οπαδούς και των δύο ομάδων. Άλλωστε, η ΕΠΟ στην ανάρτησή της σήμερα έδωσε μια φωτογραφία με γεμάτο Παγκρίτιο Στάδιο. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα είναι και στις 12 Αυγούστου στην άτυπη πρόβα τζενεράλε και των δύο αντιπάλων για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια την αμέσως επόμενη εβδομάδα, η ΑΕΚ του Champions League, όπως στο Europa League.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κύπελο. Και όταν λέω κύπελο, μιλώ για το κύπελο Ελλάδος της επόμενης σεζόν, γιατί ανακοινώθηκαν αλλαγές. Φαίνεται ότι άνοιξε ένα δρόμο ο Όφη και έχουμε αλλαγές που πατάνε πάνω σε αυτό το δρόμο, έτσι δεν είναι?
1: Άλλωστε, είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα θαύμασε φέτος τον Όφη, όχι μόνο για την κατάκτηση του τροπέου στο κύπελο Ελλάδος, αλλά κυρίως γιατί αυτό ήρθε μέσα από την χρησιμοποίηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών και μάλιστα αρκετά νεαρών Ελλήνων παικτών. Έτσι πήρε το κύπελο Όφη και έδειξε το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους. Ενδεικτικό είναι ότι στον τελικό αγωνίστηκαν ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης, ο Θεοδωσουλάκης, όχι απλά Έλληνες, γιατί Έλληνες είχε πάρα πολλούς, θα τους απαριθμίσουμε τώρα, αλλά μιλάμε για παιδιά 20 και 21 ετών. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι μέχρι και την περσινή σεζόν, δηλαδή αυτή που διανύσαμε και όπου πήρε την Κούπα, υπήρχε η υποχρέωση σε όλες τις ομάδες να έχουν καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων τους τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή, Έλληνα ποδοσφαιριστή, κάτω των 21 ετών. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το πείραμα, εντός εισαγωγικών πείραμα που έκανε φέτος η ΕΠΟ, από του χρόνου η υποχρέωση θα έχει να κάνει με δύο ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στην ενδεκάδα στους αγώνες του κυπέλου. Έτσι λοιπόν, από έναν που είχαμε, φέτος πάμε στους δύο υποχρεωτικά. Έχω να σου πω ότι πολλές ομάδες με αυτό ενδεχομένως, με αυτό το μέτρο, με αυτόν τον κανονισμό το καινούριο, να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο πώς θα διαμορφώσουν το ρόστερ τους και πώς θα παρατάξουν οι προπονητές τους στις ενδεκάδες τους. Όφη σίγουρα δεν είναι μία από αυτές τις ομάδες, το έδειξε. Δεν διαθέτει απλώς παίκτες για να πλαισιώνουν τους υπόλοιπους, δεν διαθέτει απλώς παίκτες να βρίσκονται στην ενδεκάδα, αλλά διαθέτει πρωταγωνιστές Έλληνες νεαρούς ποδοσφαιριστές.
0: Μένουμε λίγο στα του Όφη, γιατί είχαμε μία ανακοίνωση σήμερα της Ασπρομαυρής ΠΑΕ για το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας, Δημοσθένη.
1: Η οποία ομάδα επέδειξε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, θα λέγαμε, και κάλυψε άμεσα το κενό που δημιουργήθηκε στις θέσεις των σκάουτερς. Καθώς μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Μάρκου και του Χρήστου Παπαντονόπουλου, άμεσα καλύφθηκαν αυτές οι θέσεις. Σήμερα λοιπόν η ΠΑΕΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φανούρη Γουνδουλάκη, πολύ γνωστός παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αλλά ως σκάουτερ έχουμε να πούμε ότι ήταν 6 χρόνια στην ΑΕΚ, ενώ πέρσι ήταν σκάουτερ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και επίσης μαζί με τον Γουνδουλάκη θα είναι και ο Δημήτρης Ξουρής, ο οποίος επίσης ήταν στην ΑΕΚ τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα, με θητεία στη Λάρισα, στον Ιωνικό, στη Λαμία, στον Πανιόνιο και στην Παναχαϊκή. Οπότε λοιπόν Όφη επέδειξε αντανακλαστικά, πήρε δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά και έτσι καλύφθηκε άμεσα αυτό το κενό.
0: Mm-hmm. Πολύ δυσάρεστη προφανώς είδηση που μας έρχεται από χθες, αλλά σήμερα είχαμε και το τελευταίο αντίο. Μιλώ για τον Μάριο Οικονόμου. Τον βλέπουμε που έχει προκαλέσει βέβαια η απώλειά του πολύ θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας πολύ νέος άνθρωπος. Δεν κατάφερε ποτέ προφανώς να αντιμετωπίσει τα σοβαρότατα τραύματα μετά το τροχαίο που είχε στα περί τα τέλη εκεί του Μάη, Δημοσθένη.
1: Ο Μάριος Οικονόμου ήταν το χαμογελαστό παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχω να σου πω, Σότια. Όλοι πάντα μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον και σήμερα αρκετοί από τους παλιούς συμπαίκτες του βρέθηκαν στα Γιάννενα να του πούν το

0: τελευταίο αδείο. Σήμερα, όπως πες και εσύ, δεν κατάφερε να ανακάμψει, υπέκυψε στα τραύματά του από αυτό το τροχαίο που έγινε πριν από 10 ημέρες. Ο οικονόμου, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική μας ομάδα, ήταν πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, σε πολλές ιταλικές ομάδες, στο καμπιονάτο είχε αγωνιστεί. Όλοι πραγματικά δηλώνουν συγκλονισμένοι από τον χαμό του και μάλιστα την Κυριακή, στο Παγκρίτιο στάδιο, η εθνική μας ομάδα θα τιμήσει τον Μάριο Οικονόμου στο Φιλιππό με την Ιταλία. Εκτός ότι θα έχουμε ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη του Φιλιππού, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στο ΟΚΕ.
1: Μάλιστα, ελάχιστος φόρος τιμής προφανώς. Κλείνουμε με μπάσκετ. Ξεκινούν οι τελικοί αύριο στο ΣΕΦ. Έχει πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Αύριο στις 9 το βράδυ το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός με το πλεονέκτημα έδρας και με την άβρα της κατάκτησης της Ευρωλίγκα πριν από 8 ημέρες. Θα έλεγα ότι είναι η τελική των αποδείξεων. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να αποδείξει ότι δικαίως δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά θα βρίσκεται και στην κορυφή της Ελλάδος απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει και αυτός με τη σειρά του να αποδείξει ότι μπορεί να απέτυχε στη φετινή Ευρωλίγκα, να μην πήγε καν στο Final Four που έγινε στο σπίτι του, αλλά θέλει να δείξει ότι είναι αυτός κυρίαρχος στην Ελλάδα. Ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό, το αποκάλυψε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμφίβολη από πλευράς Παναθηναϊκού είναι οι Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος που σήμερα έκαναν ατομική προπόνηση. Να δούμε. Αύριο θα είναι το πρώτο βήμα. Κανένα τίτλο δεν κρίνεται από το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 3 νύχτες.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Στένη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,31% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.380,15 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 256,87 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή De Facto. Θυμίζω ότι απόψε θα παρουσιαστεί το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης που δημιούργησε η τηλεόραση Κρέτα. Ακριβώς στις 9. Καλό σας βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Καλοκαιρία θα επικρατήσει την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε σχεδόν στο σύνολο της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Οι άνεμοι από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τις βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 15 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό έδρος. Και στη Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Νότιοι άνεμοι στα 3 μποφόρ, στους 29 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 28 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. 17 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Καλοκαιρία θα επικρατήσει σε Αττική και Βιωτία. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα υπηρετικά και κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 32 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός, 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, δυτική-νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ήπιος και σχετικά ζεστός θα είναι ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χαρνίων περιμένουμε καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, γενικά διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύνου περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό, 15 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική, νότιο-δυτική άνεμοι στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, αίθριος ο καιρός. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πυκνότερες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός του μεταξύ του μισού και ενός μέτρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μία ακόμη λέμβο στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβο εντόπισε ντρόν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάφτου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Οι ροές μεταναστών σύμφωνα με λιμενικούς τα τελευταία 24 ώρα είναι αμύωτες λόγω των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη.
1: Υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26 σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που

0: μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου.
1: Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες μετανάστες με περιστατικά να καταγράφονται από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πέτρα. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα έφτασαν στην Κρήτη 6 Λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες.
0: Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού. Ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο, που αποτελούμε το τέταρτο λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βαθιά κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι σκεφτεί τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
1: Συγκρατημένη πτώση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρατηριούχο Σταύρο Κουμουλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, η αποκλιμάκωση πιθανό να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
2: Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προ-πολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά στις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
1: Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες περιοχές της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα, με μόνο τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μια εργασία 2 και 3 και 4 να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
3: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
2: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή ή ακόμη και το τρίμερο τώρα. Μπορεί πολλοί κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου, όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν.
1: Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass.
2: Το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
3: η επιδότηση.
2: Ναι. Αυτό θα μας το δείξει τότε. Θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα, δυστυχώς για τον καταναλωτή, είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια αγροκαυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε, αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων και της βενζίνης και του πετρελαίου.

τελευταία του πνοή άφησε ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Δευτέρα κατά την διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων Μανώλη

0: Ανθωδάκη συνέβη εκτός ωραρίου εργασίας.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άλλο ένα συνάδελφο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ηλικία, να συνεχίσει να δουλεύει για να δει πώς θα βιοπορήσει το σπιτικό του, το νοικοκυριό του, και μάλιστα σε ώρα εκτός ωραρίου, σε μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ που ανακαινίζεται στα Χανιά.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, βρεθήκαμε στο χορό με στημένες καλωσιές εκεί πέρα, με σοβαρά θέματα ασφάλειας στο στήσιμο τους, πολύ σοβαρά, έχουν φωτογραφηθεί ήδη. Ενημερώσαμε άμεσα την επιθεώρηση και ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή της στο χώρο, ώστε να δει την κατάσταση.
0: Όπως καταγγέλει το συνδικάτο, στον χώρο υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.
1: Είδαμε και σκαλοσιές και γενικά ένα χώρο εργασίας με πάρα πολλά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε έλλειψη. Ήταν πάρα πολλές οι ελλείψεις.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, σκεφτείτε τώρα, οι σκαλοσιές είναι δεμένες χωρίς αγκίστρια στην κορυφή της Δαράτσας με σύρματα.
0: Μάλιστα, μετά τον τραυματισμό του 70χρονου και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται παρά την σοβαρότητα του περιστατικού. Οι εργασίες διακόπηκαν τελικά έπειτα από παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων.
2: 70 χρονών αναγκάστηκε να είναι στην οικοδομή, γιατί δεν μπορούσε να πάρει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν είχε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, που δείχνει την κατάσταση και την απελπισία που έχει βρεθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το κλίμα είναι βαρύ και ήδη μιλώντας με τους συναδέλφους από τα Χανιά, είναι και το τραγικό, η ηρωνία, και δείχνει και την πίεση που έχουμε στους χώρους δουλειάς, ότι παρότι έγινε ένα σοβαρό ατύχημα, οι συνάδελφοι εκεί με εντολή της εργοδοσίας συνεχίζουν να εργάζονται. Και πέρα αυτού ήταν και πέρα του ωραρίου, γιατί το ατύχημα συνέβη 6 ώρα το απόγευμα. Φανταστείτε τώρα έναν οικοδόμο να δουλεύει από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι το απόγευμα, πραγματικά έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα.
1: Το τραγικό είναι ότι στο χώρο αυτό συνέχιζαν να γίνονται εργασίες και εσωτερικά του σούπερ μάρκετ, αλλά και εξωτερικά, όπου με την παρέμβαση του συνδικάτου διακοπήκανε. Και αυτό δείχνει και πώς αναλογίζεται η μεγαλοεργοδοσία την ανθρώπινη ζωή. Ενώ πριν λίγο έχει τσακιστεί ένας συνάδελφος, οικοδόμος, και έχει βρεθεί σε αυτή την τόσο βαριά κατάσταση, όπου τελικά κατέληξε, οι εργασίες συνεχίζονται γιατί το κέρδος μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το συνδικάτο, φέτος συνολικά έχουν καταγραφεί 9 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, ενώ τα 2 από τα 3 που σημειώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια αφορούσαν εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών.
2: Αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στο χώρο δουλειάς, ειδικά και στον χώρο των κατασκευών, που έχουμε μια απέραντη κοιλάδα των τεμπών. Ήδη για φέτος έχουμε 9 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες σακατεμένους χώρους δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι 2 στους 3 σκοτωμένους, δολοφονημένους συναδέλφους μας είναι πάνω από 55 χρονών. Πέρυσι πιάσανε τους 37 νεκρούς συναδέλφους στους 200 που είχαμε νεκρούς.
0: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
3: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Νομού Ηρακλείου, από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης, που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση μετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
0: Έτσι, το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία

0: κατηγορία 989,40 ευρώ.
1: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο, οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
0: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχό υπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
1: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα από το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
0: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον οι μισοί αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
3: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σαν στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεις, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, αυτοί γενομένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
2: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήμματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
3: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάγκης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημίτης, κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
2: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.

0: Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εκείνη η κυβέρνηση. Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Βολές κατά του Χάρη Δούκα στο ΠΑΣΟΚ. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης καταγράφονται στην Κρήτη. Πάνω από 1.500 μετανάστες στο νησί το τελευταίο δεκαήμερο. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Υπεγράφει σύμβαση με τον ιδιώτη για την αποκομιδή στο Δήμο Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα που παραμένουν. Νεκρός 70χρονος εργάτης σε επιχείρηση στα Χανιά. Τι καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων, τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης, καλπάζει η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Με αιχμή του δόρατος στις αλλαγές στην παιδεία, τη δικαιοσύνη και το δημόσιο, η κοινή διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων και τον Πρωθυπουργό να καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών εξαπέληξε και σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ενώ το πολιτικό σκηνικό γενικά καταγράφει αξιοσημείωτη ρευστότητα μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 6 βουλευτές και 143 στελέχη αποχώρησαν από την Νέα Αριστερά, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε και τη βουλευτική της έδρα.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία έπειτα από ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγει ο δρόμος για θεσμικές αλλαγές που έχουν ανάγκη οι πολίτες και η κοινωνία, ενώ κάλεσε τα κόμματα να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, η προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης και η προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων, η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, καθώς ακόμα προβλέπει ρυθμίσεις όπως η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Την ίδια στιγμή κινούμενοι άμμο με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα θυμίζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Το ασταθές περιβάλλον της κεντροαριστεράς εντείνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 εκ των 11 βουλευτών της, του Αλέξη Χαρίτση, του Νάσου Ηλιόπουλου, του Δημήτρη Τζανακόπουλου, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, της Μερόπης Τζούφη και της Θεανός Φωτίου και την παρέτηση από τη βουλευτική της ιδιότητα της Έφης Αχτσιόγλου. Εκτός από τους βουλευτές παρετήθηκαν και 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς, διαφωνώντας με την ηγεσία του κόμματος.
2: Θεωρώ ότι είναι και κάτι αναποφιστικό από ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Στο

0: Σοκ συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά την πρόταση Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα με συνεχείς βολές κατά του Δημάρχου Αθηναίων.
1: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
2: Να θέλει διόρθωση.
1: Δεν επιτρέπεται.
3: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκι, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
4: Ή το Πασόκ πρώτο στις εκλογές και πολιτική αλλαγή, ή αν το τάξει ο λαός στην αντιπολίτευση, το Πασόκ θα μείνει στην αντιπολίτευση.
1: Τέλος.
4: Ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή με τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος να εμφανίζονται διχασμένα για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και αναμένουν την Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο.
5: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κ. Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
6: Κίδρα Μηνές με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Εν τω μεταξύ, νέες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε η συνέντευξη του ιδιοκτήτη της εταιρείας Ιντερλέξα, Τολ Ντίλιαν, στην εφημερίδα των Σύντακτων, που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσει τα όσα γνωρίζει, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν επίσης επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόρριψη του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή.
3: Αλλά καταλαβαίνω ότι ό,τι είχε να πει πρέπει να το πει στο δικαστήριο. Τώρα, μετά το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Με ποιον διαγωνιστή?
7: Ξέρω εγώ, προσπαθεί. Δεν ξέρω γιατί τα λέει.
3: Εμάς δεν μπορεί να διαγωνιστεί κανένας. Τώρα, το ότι θέλει να πει, επαναλαμβάνω, φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
8: Πολλά λοιπόν ενδιαφέροντα και σε πολλά μέτωπα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε να συζητήσουμε με φόντο και τις σημερινές εξελίξεις, αλλά και συνολικά προφανώς μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, και ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
9: Καλησπέρα.
8: Κώστα, ξεκινώ από εσένα. Τι να κάνουμε, να συνοψίσουμε λίγο, αν και δύσκολο.
9: Βέβαια, προφανώς όχι μόνο τα σημερινά, αλλά και όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες, παρότι βλέπεις ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αναλάβει εκείνη το γράψιμο του πολιτικού αφηγήματος. Δηλαδή, ξαφνικά προέκυψε πάλι η συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τις τελευταίες εβδομάδες την είχαμε ξεχάσει. Κυρίως γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θα μου πεις τώρα, θεωρώ κατακαιρματισμό αυτό που έγινε, παράδειγμα, τη Νέα Αριστερά, όπου οι σύντροφοι εκεί έκαναν μια βόλτα πηγαίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας τη Νέα Αριστερά, διότι διέσπασαν το ΣΥΡΙΖΑ, σου θυμίζω, και ξαναφεύγουν από τη Νέα Αριστερά για να πάνε προφανώς οι περισσότεροι στον Αλέξη Τσίπρα. Ή να βλέπουμε φαινόμενα κομμάτων, τώρα με σφραγίδα κυρίως, μόνο σφραγίδα, όπως ο Κόσμος, πώς λέγεται, του κύριου Κόκαλη.
8: Σωστά,
9: όπου είχαμε το φαινόμενο να λέει κάποιος ότι φεύγει από το κόμμα που ίδιος δημιούργησε. Δηλαδή, ο Κόκαλης παρατήθηκε στον Κόκαλη για να πάει και αυτός στον Τσίπρα. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, φαίνεται. Και γι' αυτό προσπαθεί να πλασαριστεί στην κοινή γνώμη, στο εκλογικό σώμα, αν θέλεις, γιατί είπαμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο εν δυνάμει, έτσι κι αλλιώς, ως η ασφαλής, η σίγουρη δύναμη, αυτή που εξασφαλίζει και την επόμενη μέρα στη χώρα. Θα μου πεις, η επόμενη μέρα στη χώρα είναι με όλα αυτά τα προβλήματα, με την ακρίβεια, την πτώση του βιωτικού επίπεδου και της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι. Αλλά αυτό είναι το χαρτί της. Και από την άλλη, βλέπει και προβλήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, το Πασόκ. Λες και δεν έχει άλλα να λύσει, προέκυψε πάλι Χάρης Δούκας. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά και θα ήθελα να ρωτήσω και τον Σωτήρη, πώς βλέπει αυτή την ιστορία και τι εξυπηρετεί το να βγει τώρα ο Χάρης Δούκας να κάνει μια πρόταση, η οποία δεν έχει πολιτικό σκεπτικό. Δεν έχει εκλογικό σκεπτικό, με την έννοια ότι ακόμα και τον χάρτη να δεις, ακόμα και τον εκλογικό νόμο να δεις, δεν ταιριάζει πουθενά, δεν κουμπώνει. Δηλαδή, ούτε καν τον πόνους δεν μπορούν να πάρουν δύο κόμματα που θα πούν «Α, θα συνεργαστούμε». Δεν ξέρω αν ο Σωτήρης βλέπει.
10: Νομίζω ότι, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Δεν είναι μια αθώα δήλωση. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση από τον Χάρη Δούκα δεν του ξέφυγε η συγκεκριμένη δήλωση. Νομίζω ότι την είχε σκεφτεί πάρα πολύ καλά.

0: καλά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα και καμία ουσία αυτή τη στιγμή, ούτε σε επίπεδο πολιτικής ατζέντας, ούτε σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Δεν ξέρω αν στην άκρη του μυαλού του είχε μία συνθήκη αναταραχής στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ο κύριος Δούκας να μην γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο τέτοιο, έτσι όπως ακριβώς το έθεσε, με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να προκύψουν πλειοψηφίες με μπόνους σε μια τέτοια συνθήκη. Μάλλον, όχι μάλλον, ζημιά προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ και ένα κλίμα εσωστρέφειας, αν θέλεις, από ένα πρόσωπο το οποίο διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος.
1: Ένα κλίμα που θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει μετά το συνέδριο. Συγγνώμη, Κώστα.
2: Όχι, αυτό που έχει δίκιο ο Σωτήρης και νομίζω ότι είναι μια έτσι προέκταση της σκέψης που κάνουμε. Αλλά, Σωτήρη, αν όντως είναι τόσο συμπαθών για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Δούκας, αν είναι τόσο υπέρμαχος του να ενωθεί η κεντροαριστερά, θα μπορούσε να διατυπώσει μια πρόταση ότι ας έρθει ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟ και να κάνουμε κάτι. Το να λέει ότι αυτός που θα βγει πρώτος θα είναι επικεφαλής. Συγγνώμη τώρα, αλλά αυτή δεν είναι πρόταση για να πας στις εκλογές.
1: Σωτήρη, επιστρέφω σε σένα, γιατί η βραδιά απόψε στην τηλεόραση Κρέτα έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί ακριβώς μετά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, στην εκπομπή De Facto, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος και να το σχολιάσουμε βέβαια όλοι μαζί τις μεγάλες παγκρίτιες δημοσκόπησης που διενεργήθηκε για την τηλεόραση Κρέτα.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων και απόψε αμέσως μετά το δελτίο των ειδήσεων θα παρουσιάσουμε μία ακόμη μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Θα δούμε τι απαντούν οι κριτικοί για προβλήματα της καθημερινότητας, τι απαντούν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς χειρίστηκε την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι λένε για την πρόωρη προσφυγή στην κάλπη και βεβαίως η ναυαρχίδα των πολιτικών δημοσκοπήσεων, την πρόθεση ψήφου. Νομίζω ότι θα βγουν πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και συμπεράσματα που θα μας δώσουν τροφή για συζήτηση για πολλές ημέρες. Θα μου επιτρέψεις να μην αποκαλύψω περαιτέρω στοιχεία. Θα τα αναλύσουμε, θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε αναλυτικά στην εκπομπή. Είναι το πρώτο μέρος της έρευνας. Θα ακολουθήσει αύριο, Τετάρτη, στην εκπομπή απευθείας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, το δεύτερο μέρος που αφορά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
2: Να κάνω ένα spoiler εγώ, γιατί νομίζω ότι αξίζει να τη δούνε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Εγώ δεν θα πω τώρα ούτε ανατροπές ούτε εκπλήξεις, αλλά έχει 2-3 πράγματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι.
1: Σε λίγη ώρα.
2: Και σήμερα και αύριο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με διαδοχικά περιστατικά να κατακάρφονται στη Γάβδο, στα νότια του Ηρακλείου αλλά και την Ιερά Πέτρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις τελευταίες 10 μέρες έχουν φτάσει στο νησί πάνω από 1.500 μετανάστες. Ενώ οι ροές στο πρώτο πεντάμενο του 2026 είναι αυξημένες κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
3: Μία ακόμη λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβο εντόπισε ντρόν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Οι ροές μεταναστών σύμφωνα με λιμενικούς τα τελευταία 24 ώρα είναι αμύωτες λόγω των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη.
4: Υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26 σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου.
3: Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες μετανάστες με περιστατικά να καταγράφονται από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πετρά. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα έφτασαν στην Κρήτη.

0: Τρίτη 6 Λέμβη με συνολικά 198 μετανάστες.
1: Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο

0: στο Ηράκλειο, που αποτελούν το τέταρτο λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βαδική κίνηση, με την κρουαζιέρα να είναι σκεφτεί τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
1: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε παρέα. Πράγματα βέβαια που συζητάμε, αυτό λέγαμε όσο βλέπαμε το βίντεο, παρέα Σωτήρη. Αυτά που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και δεν έχουμε κανένα νεότερο από οποιαδήποτε πλευρά για οποιοδήποτε θέμα.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα καταρρύπτεται το αφήγημα της αποκλιμάκωσης των αφήξεων. Μόνο το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη είχαμε περίπου 1.200 αφήξεις προσφύγων και μεταναστών, ανεβάζοντας πια τις συνολικές αφήξεις στις 5.500 από την αρχή του έτους, ένας αριθμός που σημαίνει μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι, σε ποσοστό που φτάνει το 10%, και τα χειρότερα έπονται, το έχουμε δει να συμβαίνει και άλλες χρονιές, όταν βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, αυξάνονται οι αφήξεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μάχη με το χρόνο πραγματικά για την άβλωση ενός πλοίου, διότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Ένα πλοίο το οποίο θα μεταφέρει άμεσα αυτούς τους μετανάστες που φτάνουν από τη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, τη Γάβδο, τα καλά λιμάνια, την Ιερά Πέτρα, να τους μεταφέρει σε δομές στα υπηρωτικά της χώρας, διότι ακόμη και κατά πώς φαίνεται και για το επόμενο διάστημα, το Ηράκλειο δεν θα έχει έτοιμη αυτή τη δομή την οποία την συζητάμε τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι αφήξεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των δομών σε εισαγωγικά φιλοξενίας, διότι η περίπτωση του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν είναι δομή, είναι ένας εντελώς ακατάλληλος χώρος. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει και τίποτα νεότερο, αφότου δηλαδή κάηκε σε εισαγωγικά η περίπτωση της χωροθέτησης των μαλάδων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι.
1: Και δοκιμάζονται και οι αντοχές των στελεχών του λιμενικού σώματος, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι, προχωράμε κιόλας στο πικ της τουριστικής σεζόν. Το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες υπηρεσιακές για το λιμενικό αυξάνονται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή η διαχείριση αυτών των περιστατικών, αλλά είναι και πολλές ακόμα οι ανάγκες που εξυπηρετούν η λιμενική μας, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπεγράφει σήμερα, κυρίες και κύριοι, η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Με τη Λότζια να εκτιμά ότι ο ιδιώτης θα αρχίσει να επιχειρεί το δεύτερο 15η μέρο του Ιουνίου, αλλάζοντας την εικόνα που ακόμα και σήμερα πάντως παραμένει αποκαρδιωτική, με βουνά σκουπιδιών σε πολλές περιοχές. Την ίδια ώρα πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά προβλήματα παραμένουν και κάμποσα ερωτήματα ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που είναι και απόψε μαζί μου, να συζητήσουμε τα περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πέσανε υπογραφές, το είχαμε πει, το είχαμε γράψει στο 24. Σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε το διαδικαστικό σκέλος μιας υπόθεσης που πέρασε από πολλές περιπέτειες, πέρασε από πολλά εμπόδια, για να καταλήξουμε σήμερα στις υπογραφές με χαμόγελα όλοι, πάρα πολύ χαρούμενοι για την καθαριότητα που αλλάζει σελίδα στο Ηράκλειο. Πράγματι αλλάζει σελίδα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το σύστημα γίνεται μεικτό. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποκομιδής. Την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο, στα ενετικά τείχη και και στην παραλιακή. Και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και των εγκοδών εκτός κέντρου. Εκτός κέντρου την αποκομιδή των σύμμικτων θα την συνεχίσει να την κάνει η υπηρεσία καθαριότητας. 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για 2 χρόνια αρχικά η σύμβαση συν 2 με προαίρεση ανανέωσης από τον Δήμο Ηρακλείου, περίπου 17 εκατομμύρια δηλαδή για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτά είναι, ας πούμε, τα δεδομένα. Τι δεν είναι δεδομένο, πότε θα ξεκινήσει? Ο Δήμος Ηρακλείου λέει περί το δεύτερο 15η μέρο του Ιουνίου, ίσως να πάμε και λίγο πιο πίσω, να πάμε περί τα τέλη Ιουνίου. Το ένα είναι αυτό που περίμενα να το δούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι πότε θα επιχειρεί με πλήρη δύναμη πότε θα έχει γεμίσει δηλαδή όλες τις θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται στη σύμβαση, ο ίδιος.

0: και πότε θα έχει στη διάθεσή του όλα τα οχήματα. Έχω την εντύπωση, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι στο ξεκίνημα των προσπαθειών του τον Ιούνιο δεν θα είναι γεμάτες όλες οι θέσεις και δεν θα έχει και όλα τα οχήματα στην διάθεσή του. Υπάρχουν προβλήματα στελέχωσης, υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα. Είναι σχεδόν δεδομένο, το σχεδόν το κρατάω, ξέρεις ότι γιατί πάντα πρέπει να κρατάς μια επιφύλαξη και στο ρεπορτάζ. Αλλά είναι σχεδόν δεδομένο ότι η μία υπεργολαβία έχει συμφωνηθεί με τοπικό ανάδοχο, ο οποίος αναλάβει το σύνολο της αποκομιδής. Όχι τα ογκώδη και τα ανακυκλώσιμα, τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή στο κέντρο της πόλης. Το σύνολο δηλαδή. Αυτή η συμφωνία είναι σχεδόν δεδομένη. Θα τη δούμε και αυτή τις επόμενες μέρες. Όλα ετούτα δημιουργούν προβληματισμό, το καταλαβαίνεις και εσύ, για το πότε ακριβώς θα βρει το βηματισμό του και ο ανάδοχος, γιατί πια ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλά. Προφανώς η κατάσταση θα βελτιωθεί με το που θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία, όμως η βελτίωση είναι κάτι το οποίο στην προηγούμενη περίπτωση είναι σχετικό. Δηλαδή, βελτίωση σε σχέση με τι, σε σχέση με τις εικόνες που είδαμε και το προηγούμενο τριήμερο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο Ηράκλειο και ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικές. Σε σχέση με αυτό, οτιδήποτε θα είναι καλύτερο. Δεν είναι αυτός ο πύχης και η ίδια η Δημοτική Αρχή τον έχει θέσει πολύ ψηλά. Στο κάτω-κάτω, όταν δίνεις 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 17 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, πιθανόν 34 αν εξαντληθεί η σύμβαση στην τετραετία, περιμένεις το Ηράκλειο να είναι πεντακάθαρο, να γίνει πιο καθαρό από ποτέ.
1: Έτσι, περιμένεις να λάμπει. Ξέρεις, σκεφτόμουν όση ώρα σε ακούω ότι ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν ένας χρόνος προσαρμογής, ξέρεις, ενώ και με όλη τη δύναμη να έμπαινε στο πεδίο ο ιδιώτης, φαντάζομαι ότι και πάλι θα χρειαζόταν ένας χρόνος προσαρμογής στην πραγματικότητα του Ηρακλείου. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται, όπως λες και εσύ και σήμερα με το ρεπορτάζ, ότι παραμένουν κάποια θέματα άλυτα.
0: Ναι, κοίταξε, και υπάρχουν και θέματα οργανωτικά σε σχέση, ας πούμε, με την οργάνωση των δρομολογίων, σε σχέση με τη συχνότητα των δρομολογίων. Αυτά το καταλαβαίνουμε, θα τα δει και στην πράξη. Δηλαδή, θα δει στην πράξη τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, ώστε να προσαρμοστεί στην πορεία. Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Δεν θα είναι όμως στο επίπεδο που θέλει να ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτό ίσως να αρχίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί εκτός των άλλων και οι απαιτήσεις το καλοκαίρι είναι πολύ αυξημένες, τα απορρίμματα, ο όγκος των απορρίμματων είναι πολύ αυξημένος και αυτό μέσα σε όλες τις άλλες δυσκολίες δημιουργεί και μια επιπλέον δυσκολία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Κώστα. Τραγική κατάληξη είχε, κυρίες και κύριοι, το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των Αγίων Αποστολών στα Χανιά, καθώς ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του. Σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων την ώρα που καταγράφεται εκρηκτική αύξηση σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα.
2: Την τελευταία του πνοή άφησε ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Δευτέρα κατά την διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων, Μανώλη Ξανθοδάκη, συνέβη εκτός ωραρίου εργασίας.
3: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άλλο ένα συνάδελφο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ηλικία, να συνεχίζει να δουλεύει για να δει πώς θα βιοπορήσει το σπιτικό του, το νοικοκυριό του, και μάλιστα σε ώρα εκτός ωραρίου, σε μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ που ανακαινίζεται στα Χανιά. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, βρεθήκαμε στο χώρο με στημένες καλωσιές εκεί πέρα, με σοβαρά θέματα ασφάλειας στο στήσιμο τους, πολύ σοβαρά, έχουν φωτογραφηθεί ήδη. Ενημερώσαμε άμεσα την επιθεώρηση και ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή της στο χώρο, ώστε να δει την κατάσταση.
2: Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, στον χώρο υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.
3: Είδαμε και σκαλοσιές και γενικά ένα χώρο εργασίας με πάρα πολλά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε έλλειψη. Ήταν πάρα πολλές ελλείψεις. Ναι, σκεφτείτε τώρα, οι σκαλοσιές είναι δεμένες χωρίς αγκίστρια στην κορυφή της δαράτσας με σύρματα.

0: Μάλιστα μετά τον τραυματισμό του 70χρονου και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται παρά την σοβαρότητα του περιστατικού. Οι εργασίες διακόπηκαν τελικά έπειτα από παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων.
1: 70 χρονών αναγκάστηκε να είναι στην οικοδομή. Γιατί δεν μπορούσε να πάρει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν είχε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, που δείχνει την κατάσταση και την απελπισία που έχει βρεθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το κλίμα είναι βαρύ και ήδη μιλώντας με τους συναδέλφους από τα Χανιά, είναι και το τραγικό και η ειρωνία και δείχνει και την πίεση που έχουμε στους χώρους δουλειάς, ότι παρότι έγινε ένα σοβαρό ατύχημα, οι συνάδελφοι εκεί με εντολή της εργοδοσίας συνεχίζουν να εργάζονται. Και πέρα αυτού ήταν και πέρα του ωραρίου, γιατί το ατύχημα συνέβη 6 ώρα το απόγευμα. Φανταστείτε τώρα έναν οικοδόμο να δουλεύει από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι το απόγευμα, πραγματικά έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα.
2: Το τραγικό είναι ότι στον χώρο αυτό συνέχιζαν να γίνονται εργασίες και εσωτερικά του σούπερ μάρκετ αλλά και εξωτερικά, όπου με την παρέμβαση του συνδικάτου διακοπήκανε. Και αυτό δείχνει και πώς αναλογίζεται η μεγαλοεργοδοσία την ανθρώπινη ζωή. Ενώ πριν λίγο έχει τσακιστεί ένας συνάδελφος οικοδόμος και έχει βρεθεί σε αυτή την τόσο βαριά κατάσταση όπου τελικά κατέληξε, οι εργασίες συνεχίζονται γιατί το κέρδος μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Συνδικάτο, φέτος συνολικά έχουν καταγραφεί 9 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, ενώ τα 2 από τα 3 που σημειώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια αφορούσαν εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών.
1: Αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στους χώρους δουλειάς, ειδικά και στον χώρο των κατασκευών. Έχουμε μια απέραντη κοιλάδα των τεμπών. Ήδη για φέτος έχουμε 9 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες σακατεμένους στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι 2 στους 3 σκοτωμένους, δολοφονημένους συναδέλφους μας είναι πάνω από 55 χρονών. Πέρυσι πιάσανε τους 37 νεκρούς συναδέλφους στους 200 που είχαμε νεκρούς.
3: Σε τροχιά ανάφλεξης παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς ακόμα δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ενώ Ισραήλ και η Χεσμπολά συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πυρά. Στην Ουάσιγκτον, πάντως, ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ της Ισραηλινής και της Λιβανέζικης αντιπροσωπείας, ενώ Τραμπ και Νετανιάχου εμφανίζονται πια σε κόντρα, αν όχι σε ευθεία σύγκρουση. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, τα λέμε συχνά πυκνά, συμφωνία ακόμη δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα παραμένει η ευρύτερη περιοχή σε αυτή την τροχιά ανάφλεξης που συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε αυτή την εύθραυστη εκεχηρία. Και εντωμεταξύ, το ανέφερα ήδη, υπάρχει και αυτό το δημοσίευμα σήμερα που φέρει τους δύο ηγέτες, Τραμπ και Νετανιάχου, να τα λένε έτσι λίγο, πώς να το πω, χοντρά μεταξύ τους σε τηλεφώνημα που είχαν.
4: Τούτη τη φορά ήταν από την πλευρά του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, ας πούμε, η ένταση. Ναι, κοίταξε, πρώτα απ' όλα η πληροφορία είναι ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Λίβανο και στο Ισραήλ σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται ενώ πέφτουν πυρά στο νότιο Λίβανο. Κυρίως οι επιθέσεις ήταν και είναι που σφόδρασε χθες. Είχαμε δηλαδή ένα κύμα επιθέσεων από τα πιο έντονα που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα από πλευρά του Ισραήλ, αλλά και ο Λίβανος χτυπάει, η Χεζβολά χτυπάει Ισραηλινούς στόχους. Είναι όμως κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον. Ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο νωρίτερα, ενώπιον της Γερουσίας, είπε ότι μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω, αλλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι συνεχείς. Κολλάμε κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό παραμένει το βασικό αγκάθι. Και ο βασικός όρος επίσης είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη οποιαδήποτε συζήτηση αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, ξέρεις, Σωτία, νομίζω ότι τα πράγματα πια είναι σε ένα σημείο που θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ. Ίσως να είναι έτσι πάντα, να μην είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Ίσως ευθύς εξ αρχής να ήταν εκεί η κατάσταση. Το λέω διότι όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι ΗΠΑ θέλουν απεγνωσμένα να ολοκληρώσουν, να φύγουν, να τελειώσουν με τον πόλεμο στο Ιράν. Τους κοστίζει χρήμα, κοστίζει πολιτικά, κοστίζει την οικονομία τους. Αυτό που έχουμε υποστεί εμείς με τα καύσιμα εξαιτίας του κλεισίματος, και όχι μόνο με τα καύσιμα, με τις αυξήσεις γενικά εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, το έχουν υποστεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο κόσμος πια εκεί αρχίζει και το χρεώνει ευθέως στον πρόεδρο Τραμπ, παρεμπιπτόντως, επειδή και εμείς εδώ το συζητάμε κάθε βράδυ.

0: όχι κάθε βράδυ, ήταν πάντως συχνά για την κατάσταση εκεί. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που κυκλοφορεί. Το έκανε μια πολύ διάσημη σατιρική εκπομπή αμερικάνικη, το The Daily News, με τις διαδοχικές ώρες από το ξεκίνημα του πολέμου μέχρι και προχθές. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε στις επόμενες 24 ώρες, συμφωνούμε σε δύο μέρες. Έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει. Το έχει πει περισσότερες από 25 φορές, κάπου εκεί μετρήθηκαν. Άρα, νομίζω ότι ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να ακούμε τι λέει ο Μάρκο Ρούμπιο εμπροκειμένο ή ακόμα και ο J.D. Vance παρά αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο, γιατί νιώθω ότι αν. Δεν είναι θέμα εκτίμησης, δεν είναι θέμα μάλλον ενστικτού, είναι θέμα εκτιμήσεων των διεθνών αναλυτών.
1: Ναι, γιατί η Τεχεράνη έχει πει ότι αν δεν υπάρξει εκεί συμφωνία, δεν πρόκειται να συμφωνήσει και εκείνη με τις ΗΠΑ, ούτως ή άλλως.
0: Το Ισραήλ φαίνεται ότι αν δεν ανάψει το πράσινο φως και δεν μπει και στους Αμερικάνους, προχωρήστε τώρα, είμαστε κοντά στο να πετύχουμε τους δικούς μας στόχους, δεν θα υπάρξει οριστική συμφωνία ούτε ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, στις τιμές των καυσίμων τα τελευταία 24 ώρα, με την τιμή πάντως της μόλυβδης να διατηρείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με την προσδοκία να μην υπάρξει νέα ανάφλεξη στο πολεμικό μέτωπο και να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ενεργειακό κόστος πάντως συμπαρασύρει ενωδικά όλα τα προϊόντα, ενώ το κύμα ακρίβεια συνεχίζει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Συγκρατημένη πτώση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρατηριούχο Σταύρο Κουμουλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, η αποκλιμάκωση πιθανόν να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
3: Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προπολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά στις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
2: Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες περιοχές της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα, με μόνο τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.
3: Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μια εργασία 2 και 3 και 4 να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
4: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
3: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή. Ή ακόμη και το τρίμερο τώρα μπορεί πολλοί κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου. Όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν.
2: Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass.
3: Το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
4: η επιδότηση.
3: Ναι. Αυτό θα μας το δείξει τότε. Θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα, δυστυχώς για τον καταναλωτή, είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια αγροκαυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε, αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων και της βενζίνης και του πετρελαίου.
1: Σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού μεταφορικού έργου έχουν οι πολύωρες καθυστερήσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων που εκτελούνται για τον νέο αυτοκινητόδρομο. Με τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, μάλιστα, να είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και τις εργοληπτικές εταιρείες, επισημαίνουν τα πολλά προβλήματα και ζητούν μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση.
2: Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες.

0: των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στον ΒΟΑΚ, τα οποία φέρνουν καθυστερήσεις στα δρομολογιά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τηρούν όσα προβλέπονται από την νομοθεσία. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, επεσήμανε σε δηλώσεις του ότι οι πολλοί ώρες καθυστερήσεις που δημιουργούνται από τα έργα και κατά διαστήματα κλεισίματα του δρόμου έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού μεταφορικού έργου. Όπως εξήγησε ο κ. Μαγκουσάκης, οι φορείς του τουρισμού απέστειλαν επιστολή προς τις εργοληπτικές εταιρείες, το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, επισημένοντας τις δυσκολίες που προκαλούν οι εργασίες στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
1: Και δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα έργο το οποίο έρχεται. Και καλώς έρχεται, γιατί χρόνια το διεκδικεί η Κρήτη για την ανάπτυξη της Κρήτης και του τουρισμού, μέχρι να υλοποιηθεί να λειτουργεί ως τροχοπέδιο του τουρισμού. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τουριστικά λεωφορεία είναι πολλά. Είναι πολλά και έγκυται στην νομοθεσία 561, που είναι η νομοθεσία που είναι για τα ωράρια των οδηγών. Ξέρετε, εμείς ξέρουμε την ώρα που ξεκινάμε. Δεν ξέρουμε πλέον τι ώρα θα φτάσουμε, εάν θα φτάσουμε, εάν θα μπορέσουμε να παραλάβουμε και την αναχώρηση. Γίνεται στην ουσία, αν μου επιτραπεί ο όρος, ένα μπάχαλο. Πολλές καθυστερήσεις και με τα κλεισίματα του ΒΟΑΚ, αλλά και χωρίς τα κλεισίματα, με τον υπέρογκο πλέον κίνηση που υπάρχει στο ΒΟΑΚ και από επισκέπτες του νησιού μας, με την ταχύτητα που πρέπει να τηρούν, με τα κολονάκια που έχουν μπει στη μέση, αντιλαμβάνεστε ότι μια απόσταση που είναι Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος, που ήταν περίπου στα 55 μία ώρα, τώρα μπορεί να γίνει και 2 ώρες.
0: Την ίδια ώρα ο σύνδεσμος δεν ζητά ανοχή σε σοβαρές παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.
1: Και αυτό που ζητάμε εμείς είναι να υπάρχει μια κατανόηση και μια ελαστικότητα από τα ελεγκτικά όργανα ως προς την κανονικότητα πλέον, η οποία είναι πραγματικότητα στο νησί μας. Δηλαδή, δεν ζητάμε όταν υπάρχουν μεγάλες παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις έγκυται και είναι επικίνδυνες για το επιβατικό κοινό που μεταφέρουμε και για τους συμπολίτες μας ή τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Εμείς ζητάμε δευτερεύουσες παραβάσεις. Ζητάμε παραβάσεις που δεν είναι τόσο πολύ αξιόπινες, να μην λογίζονται. Δηλαδή, αν τα 45 λεπτά είναι 20 ή δεν γίνονται, τι γίνεται. Είναι επικίνδυνος ο οδηγός να οδηγήσει? Βεβαίως και όχι. Όταν η 9 ώρη παύση που είναι υποχρεωτική να γίνεται το βράδυ, λόγω των καθυστερήσεων δεν γίνει 9, αλλά γίνει 8. Δεν μπορούμε εκεί να έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο και μια ελαστικότητα? Εάν δεν γίνουν αυτά, δεν θα βγει το έργο του τουρισμού φέτος.
2: Αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς όλων των ξενοδοχών υπαλλήλων τίθενται σε ισχύ μετά το πάγωμα των διαδικασιών για τη δημιουργία του προβλεπόμενου επαγγελματικού ταμείου. Όπως δηλώσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, στο κονδύλι που προοριζόταν για τις εργοδοτικές εισφορές, ενσωματώνονται πλέον απευθείας στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων. Η διοίκηση του Σωματείου καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν σε καταγγελίες, εάν διαπιστώσουν μη αναπροσαρμογή στους λογαριασμούς τους.
3: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχών υπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
4: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Νομού Ηρακλείου, από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης, που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση μετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
3: Έτσι, το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία 989,40 ευρώ.
4: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο.

0: Οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
1: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχό υπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
0: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα από το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
1: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών από το Ηράκλειο σε άλλες περιοχές της χώρας. Μια εξέλιξη που έρχεται τη στιγμή που οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι αυξημένες λόγω καλοκαιριού. Για θέτηση δεσμεύσεων και για μια πρακτική που δεν λύνει το πρόβλημα των οργανικών κενών, αλλά απλώς το μεταφέρει από περιοχή σε περιοχή, κάνει λόγο σε επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου.
1: Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στο πυροσβεστικό σώμα του Ηρακλείου η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για τη μετακίνηση 11 πυροσβεστών εκτός νομού σε μια περίοδο που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
3: 11 πυροσβέστες καλούνται το επόμενο διάστημα να μετατεθούν από το νομό Ηρακλείου σε άλλους νομούς. 8 από αυτούς στο νομό Λασιθίου, 2 στο νομό Ρεθύμνου και 1 στο πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαντορίνης. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο θα μετατεθούν είναι για 2 χρόνια. 5 εξ αυτών μετατίθονται άμεσα στο επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο το πολύ και οι υπόλοιποι 6 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Είναι μια απόφαση η οποία μας δημιουργεί μεγάλη αγανάκτηση και πολύ προβληματισμό. Δυστυχώς, εφέτος ήταν η χρονιά την οποία περιμέναμε σαν νομός Ηρακλείου να ενισχυθούμε. Στη χειρότερη των περιπτώσεων να μην αποδυναμωθούμε. Ήρθε η απόφαση αυτή να τα ανατρέψει όλα.
1: Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έκπληξη, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν επρόκειτο να υπάρξουν υποχρεωτικές μετακινήσεις από το Ηράκλειο.
3: Να θυμίσω ότι ο νομός Ηρακλείου έχει χαρακτηριστεί από την αρμόδια επιτροπή εκτίμηση κινδύνου ένας από τους νομούς ανά την επικράτεια με πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Όλοι αυτοί οι νομοί θα έπρεπε να ενισχυθούν σε μέσα, σε έργα και σε προσωπικό. Δυστυχώς, παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής και φυσικής μας ηγεσίας, ότι δεν θα γινόταν μεταθέσεις από τον νομό, στη χειρότερη των περιπτώσεων μόνο με αίτησή τους κάποιοι υπάλληλοι που θα έπρεπε να φύγουν, δεν επαληθεύτηκαν.
1: Μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου, αποφασίστηκε η αποχώρηση 11 στελεχών, με τους περισσότερους να μην επιθυμούν την αλλαγή τόπου υπηρεσίας.
3: Το μάρμαρο λοιπόν καλούνται να το πληρώσουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι, με ανακατατάξεις και αναταράξεις στον προσωπικό, οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό, με ατελείωτες ώρες στους δρόμους το να πάνε σε μια νέα υπηρεσία και να έρθουν. Πολλές φορές νοικιάζουν και δεύτερα σπίτια στις υπηρεσίες οι οποίες μετατίθονται και βέβαια όλα αυτά τα έξοδα για 2 και πλέον χρόνια καλύπτονται από τα δικά τους χρήματα και όχι από το κράτος.
1: Την ίδια ώρα τα σημαντικά κενά στις υπηρεσίες παραμένουν καθώς δεν έχουν καλυφθεί ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Μάλιστα πολλοί καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητικά ωράρια ενώ εκκρεμούν δεκάδες ημέρες άδειας και εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό που δεν έχουν καταστεί δυνατό να χορηγηθούν.
3: Ούτως ή άλλως υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Στο νομό Ηρακλείου δεν υπάρχει υπηρεσία, κλιμάκιο, τμήμα το οποίο να είναι σωστά και πλήρως στελεχωμένο. Ούτως ή άλλως οριακά λειτουργούσαμε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα στους πυροσβέστες να μην μπορούν να χορηγούνται τα νόμιμα ρεπό και αναπαύσεις για τα οποία έχουμε προσφύγει και έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ να πω ότι θεωρώ ντροπή το 2026 να καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη την οποία προκαλεί στους εργαζόμενους του λόγω του ότι δεν τους χορηγεί νόμιμα και συνταγματικά δικαιώματα. Να θυμίσω ότι από πέρυσι έχει εξαγγελθεί ότι θα γινόταν 600 προσλήψεις προσωπικού το οποίο θα το μοίραζαν σε όλους τους νομούς της επικράτειας. Έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδο και ακόμα δεν έχει βγει καν η προκήρυξη.
2: Στο Ηράκλειο ήρθε, κυρίες και κύριοι, ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με το χειριστή του.
1: Ελευθερία δεν είναι απλώς ένα

0: Ένα σκύλος είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
1: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλέ σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
0: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας, οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Σαφάρι ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές, επισταρτεύοντας έξυπνα ψηφιακά εργαλεία αλλά και επιτόπιους ελέγχους, βάζουν στο μικροσκόπιο τη μη έκδοση αποδείξεων, τη διασύνδεση των POS και την υποχρεωτική αποδοχή του συστήματος ΥΡΙΣ. Για τους παραβάτες, το τίμημα θα είναι βαρύ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν με τσουχτερά πρόστιμα αλλά και άμεσο λουκέτο στις επιχειρήσεις.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
4: Από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε αυτό ακόμα φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία νοικιάσεως, αυτοκίνητο.

0: την τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, αφιγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
1: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
0: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στα αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημί της κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
1: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
2: Άνοιξε και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, η οποία θα παραμείνει προσβάσιμη για τους δικαιούχους έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της ορθής καταβολής της επόμενης δόσης, ενώ το τελικό ποσό θα επαναπροσδιοριστεί αυτόματα μετά την εκαθάριση των φωτεινών φορολογικών δηλώσεων.
3: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
3: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
4: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του, αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
3: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
4: Εμείς πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει η νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και το τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες αλλά και εκτεταμένες καταστροφές.
1: Νέο κύμα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία κατά την διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στο Κίεβο τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες κατοίκων που έσπευσαν στα καταφύγια, μεταφέροντας όσα προσωπικά αντικείμενα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Στην περιφέρεια του Ντνίπρο, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μια γυναίκα 73 ετών, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση. Στο Χάρκοβο, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, ενώ στόχοι αποτέλεσαν επίσης Ζαπορίζια και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 73 πυράβλους καθώς και 656 drones. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέριψαν 40 πυράβλους και 642 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Μόσχα προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται για 4ο χρόνο, οι Ουκρανικές πόλεις εξακολουθούν να ζουν υπό την διαρκή απειλή αεροπορικών επιθέσεων, με κάθε νύχτα να μπορεί να μετατραπεί σε μια ακόμη τραγωδία για τον άμαχο πληθυσμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλας. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε ως τώρα τουλάχιστον. Ξεκινάμε. Το είχες πει, το είχαμε πει στην τελευταία μας συνάντηση, νομίζω, για το Super Cup, ότι θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Το έχουμε και οριστικό, έτσι δεν είναι?
3: Τυπικά, μετά την σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΕΚ και στον κυπελούχο Όφη. Στις 12 Αυγούστου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Παγκρίτιο Στάδιο, μια επιβεβαίωση σε όσα λέγαμε τους προηγούμενους μήνες. Κυρίως θα ήθελα να πω ότι αναγνωρίζεται η άρτια διεξαγωγή των μεγάλων ραντεβού πλέον, ποδοσφαιρικών ραντεβού.

0: στο Παγκρίτιο Στάδιο και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, στο ξεκίνημα του 2026, έγινε πάλι το Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη. Η εθνική μας ομάδα θα αγωνιστεί την επόμενη Κυριακή με την Ιταλία σε ένα σπουδαίο φιλικό αγώνα επίσης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη θα είναι του χρόνου στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, 12 Αυγούστου, ΑΕΚ και Όφη έχουν κλείσει ραντεβού σε ένα, φανταζόμαστε, κατάμεστο Παγκρίτιο Στάδιο με οπαδούς και των δύο ομάδων. Άλλωστε, η ΕΠΟ στην ανάρτησή της σήμερα έδωσε μια φωτογραφία με γεμάτο Παγκρίτιο Στάδιο. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα είναι και στις 12 Αυγούστου. Στην άτυπη πρόβα τζενεράλε και των δύο αντιπάλων για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια την αμέσως επόμενη εβδομάδα, η ΑΕΚ στο Champions League, όχι στο Europa League.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κύπελο. Και όταν λέω κύπελο, μιλώ για το κύπελο Ελλάδος της επόμενης σεζόν, γιατί ανακοινώθηκαν αλλαγές. Φαίνεται ότι άνοιξε ένα δρόμο ο Όφη και έχουμε αλλαγές που πατάνε πάνω σε αυτό το δρόμο, έτσι δεν είναι?
0: Άλλωστε, είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα θαύμασε φέτος τον Όφη, όχι μόνο για την κατάκτηση του τροπέου στο κύπελο Ελλάδος, αλλά κυρίως γιατί αυτό ήρθε μέσα από την χρησιμοποίηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών και μάλιστα αρκετά νεαρών Ελλήνων παικτών. Έτσι πήρε το κύπελο Όφη και έδειξε το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους. Ενδεικτικό είναι ότι στον τελικό αγωνίστηκαν ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης, ο Θεοδωσουλάκης, όχι απλά Έλληνες, γιατί Έλληνες είχε πάρα πολλούς, ας τους απαριθμίσουμε τώρα, αλλά μιλάμε για παιδιά 20 και 21 ετών. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι μέχρι και την περσινή σεζόν, δηλαδή αυτή που διανύσαμε και όπου πήρε την Κούπα, υπήρχε η υποχρέωση σε όλες τις ομάδες να έχουν καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων τους τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή, Έλληνα ποδοσφαιριστή, κάτω των 21 ετών. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το πείραμα, εντός εισαγωγικών πείραμα που έκανε φέτος η ΕΠΟ, από του χρόνου η υποχρέωση θα έχει να κάνει με δύο ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στην ενδεκάδα στους αγώνες του κυπέλου. Έτσι λοιπόν, από έναν που είχαμε, φέτος πάμε στους δύο υποχρεωτικά. Mm-hmm. Έχω να σου πω ότι πολλές ομάδες με αυτό ενδεχομένως, με αυτό το μέτρο, με αυτόν τον κανονισμό το καινούριο, να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο πώς θα διαμορφώσουν το ρόστερ τους και πώς θα παρατάξουν οι προπονητές τους στις ενδεκάδες τους. Όφη σίγουρα δεν είναι μία από αυτές τις ομάδες. Το έδειξε. Δεν διαθέτει απλώς παίκτες για να πλαισιώνουν τους υπόλοιπους. Δεν διαθέτει απλώς παίκτες να βρίσκονται στην ενδεκάδα, αλλά διαθέτει πρωταγωνιστές Έλληνες νεαρούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm.
1: Μένουμε λίγο στα του Όφη, γιατί είχαμε μία ανακοίνωση σήμερα της Ασπρομαυρής ΠΑΕ για το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας. Δημοσθένη.
0: Η οποία ομάδα επέδειξε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, θα λέγαμε, και κάλυψε άμεσα το κενό που δημιουργήθηκε στις θέσεις των σκάουτερς. Καθώς μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Μάρκου και του Χρήστου Παπαντονόπουλου, άμεσα καλύφθηκαν αυτές οι θέσεις. Σήμερα λοιπόν η ΠΑΕΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φανούρη Γουνδουλάκη, πολύ γνωστός παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αλλά ως σκάουτερ έχουμε να πούμε ότι ήταν 6 χρόνια στην ΑΕΚ, ενώ πέρσι ήταν σκάουτερ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και επίσης μαζί με τον Γουνδουλάκη θα είναι και ο Δημήτρης Ξουρής, ο οποίος επίσης ήταν στην ΑΕΚ τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα, με θητεία στη Λάρισα, στον Ιωνικό, στη Λαμία, στον Πανιόνιο και στην Παναχαϊκή. Οπότε λοιπόν Όφη επέδειξε αντανακλαστικά, πήρε δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά και έτσι καλύφθηκε άμεσα αυτό το κενό.
1: Mm-hmm. Πολύ δυσάρεστη προφανώς είδηση που μας έρχεται από χθες, αλλά σήμερα είχαμε και τον τελευταίο αντίο. Μιλώ για τον Μάριο Οικονόμου. Τον βλέπουμε, που έχει προκαλέσει βέβαια η απώλειά του πολύ θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας πολύ νέος άνθρωπος. Δεν κατάφερε ποτέ προφανώς να αντιμετωπίσει τα σοβαρότερα τραύματα μετά το τροχαίο που είχε περί τα τέλη εκεί του Μάη, Δημοσθένη.
0: Ο Μάριος Οικονόμου ήταν το χαμογελαστό παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχω να σου πω, Σότια. Όλοι πάντα μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον και σήμερα αρκετοί από τους παλιούς συμπαίκτες του βρέθηκαν στα Γιάννενα να του πούν το τελευταίο αντίο. Σήμερα, όπως πες και εσύ, δεν κατάφερε να κάμψει, υπέκυψε στα τραύματά του από αυτό το τροχαίο που έγινε πριν από 10 ημέρες. Ο Οικονόμου, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική μας ομάδα, ήταν πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, σε πολλές ιταλικές ομάδες, στο καμπιονάτο είχε αγωνιστεί. Όλοι πραγματικά δηλώνουν συγκλονισμένοι από τον χαμό του και μάλιστα την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο

0: Η εθνική μας ομάδα θα τιμήσει τον Μάριο Οικονόμου στο φιλικό με την Ιταλία, εκτός ότι θα έχουμε ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη του φιλικού. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στο χέρι.
1: Μάλιστα, ελάχιστο φόρο τιμή προφανώ. Κλείνουμε με μπάσκετ. Ξεκινούν οι τελικοί αύριο στο ΣΕΦ. Έχει πλεονέκτημα έδρα ο Ολυμπιακό. Αύριο στι 9 το βράδυ το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός με το πλεονέκτημα έδρα και με την άβρα τη κατάκτηση τη Ευρωλίγκα πριν από 8 ημέρε. Θα έλεγα ότι είναι η τελική των αποδείξεων. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να αποδείξει ότι δικαίως δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά θα βρίσκεται και στην κορυφή της Ελλάδος απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει και αυτός με τη σειρά του να αποδείξει ότι μπορεί να απέτυχε στη φετινή Ευρωλίγκα, να μην πήγε καν στο Final Four που έγινε στο σπίτι του, αλλά θέλει να δείξει ότι είναι αυτός κυρίαρχος στην Ελλάδα. Ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό, το αποκάλυψε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμφίβολη από πλευρά Παναθηναϊκού είναι οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος που σήμερα έκαναν ατομική προπόνηση. Να δούμε. Αύριο θα είναι το πρώτο βήμα. Κανένας τίτλος δεν κρίνεται από το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 3 νύχτες.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Στένη, και πάμε κυρίες και κύριοι στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,31% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.380,15 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 256,87 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή De Facto. Θυμίζω ότι απόψε θα παρουσιαστεί το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης που δημιούργησε η τηλεόραση Κρέτα. Ακριβώς στις 9. Καλό σας βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Καλοκαιρία θα επικρατήσει την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε σχεδόν στο σύνολο της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Οι άνεμοι από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τις βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 15 με 27 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Νότιο άνεμη στα 3 μποφόρ, στους 29 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος στο μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 28 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. 17 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Καλοκαιρία θα επικρατήσει σε Αττική και Βιωτία. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα υπηρετικά και κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 32 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός, 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ήπιος και σχετικά ζεστός θα είναι ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χαρνί.

Περιμένουμε καλοκαιρία με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, γενικά διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρτ. Και στον Ομορεθήνου περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό, 15 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 μποφόρτ. Νομός Ηρακλείου, αίθριος ο καιρός. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρτ. Και για τον Ομολαστίου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πυκνότερες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός του μεταξύ του μισού και ενός μέτρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μία ακόμη λέμβο στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβο εντόπισε ντρόν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάφτου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Οι ροές μεταναστών σύμφωνα με λιμενικούς τα τελευταία 24 ώρα είναι αμύωτες λόγω των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη.
1: Υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφίξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26 σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιεράπετρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου.
0: Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες με

0: Μετανάστες με περιστατικά να καταγράφονται από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πέτρα. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα έφτασαν στην Κρήτη 6 Λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες.
1: Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και τη ζωή των συναδέλφων

0: καθώς, όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού. Ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο, που αποτελούμε το τέταρτο λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βατική κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι σκεφτή τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
1: Συγκρατημένη πτώση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρατηριούχο Σταύρο Κουμουλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, η αποκλιμάκωση πιθανόν να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
2: Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προπολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά στις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
1: Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες περιοχές της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα, με μόνο τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μια εργασία 2 και 3 και 4 να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
3: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
2: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή. Ή ακόμη και το τρίμερο τώρα μπορεί πολλοί κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου. Όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν.
1: Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass.
2: Το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
3: η επιδότηση.
2: Ναι. Αυτό θα μας το δείξει τότε. Θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα, δυστυχώς για τον καταναλωτή, είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια αγροκαυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε, αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων. Και της βενζίνης και του πετρελαίου.

0: την τελευταία του πνοή άφησε ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Δευτέρα κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων Μανώλη Ξανθοδάκη, συνέβη εκτός ωραρίου εργασίας.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άλλο ένα συνάδελφο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ηλικία, να συνεχίσει να δουλεύει για να δει πώς θα βιοπορήσει το σπιτικό του, τον οικογενειό του, και μάλιστα σε ώρα εκτός ωραρίου, σε μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ που ανακαινίζεται στα Χανιά. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, βρεθήκαμε στο χώρο με στημένες καλωσιές εκεί πέρα, με σοβαρά θέματα ασφάλειας στο στήσιμο τους, πολύ σοβαρά, έχουν φωτογραφηθεί ήδη. Ενημερώσαμε άμεσα την επιθεώρηση και ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή της στο χώρο, ώστε να δει την κατάσταση.
0: Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, στον χώρο υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

0: είδαμε και σκαλοσιές και γενικά ένα χώρο εργασίας με πάρα πολλά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε έλλειψη. Ήταν πάρα πολλές οι ελλείψεις. Mm-hmm. Ναι, σκεφτείτε τώρα, οι σκαλοσιές είναι δεμένες χωρίς αγκίστρια στην κορυφή της Δαράτσας με σύρματα.
1: Μάλιστα, μετά τον τραυματισμό του 70χρονου και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται παρά την σοβαρότητα του περιστατικού. Οι εργασίες διακόπηκαν τελικά έπειτα από παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων.
2: 70 χρονών αναγκάστηκε να είναι στην οικοδομή, γιατί δεν μπορούσε να πάρει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν είχε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, που δείχνει την κατάσταση και την απελπισία που έχει βρεθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το κλίμα είναι βαρύ και ήδη μιλώντας με τους συναδέλφους από τα Χανιά, είναι και το τραγικό, και η ειρωνία και δείχνει και την πίεση που έχουμε στους χώρους δουλειάς, ότι παρότι έγινε ένα σοβαρό ατύχημα, οι συνάδελφοι εκεί με εντολή της εργοδοσίας συνεχίζουν να εργάζονται. Και πέρα αυτού ήταν και πέρα του ωραρίου, γιατί το ατύχημα συνέβη 6 ώρα το απόγευμα. Φανταστείτε τώρα έναν οικοδόμο να δουλεύει από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι το απόγευμα, πραγματικά έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα.
0: Το τραγικό είναι ότι στο χώρο αυτό συνέχιζαν να γίνονται εργασίες και εσωτερικά του σούπερ μάρκετ αλλά και εξωτερικά, όπου με την παρέμβαση του συνδικάτου διακοπήκανε, και αυτό δείχνει και πώς αναλογίζεται η μεγαλοεργοδοσία την ανθρώπινη ζωή, ενώ πριν λίγο έχει τσακιστεί ένας συνάδελφος οικοδόμος και έχει βρεθεί σε αυτή την τόσο βαριά κατάσταση όπου τελικά κατέληξε. Οι εργασίες συνεχίζονται γιατί το κέρδος μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Συνδικάτο, φέτος συνολικά έχουν καταγραφεί 9 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, ενώ τα 2 από τα 3 που σημειώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια αφορούσαν εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών.
2: Αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στους χώρους δουλειάς, ειδικά και στον χώρο των κατασκευών, που έχουμε μία απέραντη κοιλάδα των τεμπών. Ήδη για φέτος έχουμε 9 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες στακατεμένους στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι 2 στους 3 σκοτωμένους, δολοφονημένους συναδέλφους μας είναι πάνω από 55 χρονών. Πέρυσι πιάσανε τους 37 νεκρούς συναδέλφους στους 200 που είχαμε νεκρούς.
1: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
3: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Νομού Ηρακλείου, από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση μετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
1: Έτσι, το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία 989,40 ευρώ.
3: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο, οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
1: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχοϋπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
3: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα από το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους.

0: και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση, να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
1: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
3: Από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σαν στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, αρχιγενωμένης από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
2: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήμματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
3: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάγκης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημίτης, κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
2: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 300 παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση. Βασιλική. Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό κάνω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχε και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σα τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βάνα, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμό. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένα σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλληματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλλημα ανδρών γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
1: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιος, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
2: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.

0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη βάλα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι. Θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχη κολυμπητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου. Και μου λέει να έρθει η Ιβάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι καλά.
0: Δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργο στον Γκόι.
2: Σωστά. Κολυμπητικά.
0: Κολυμπητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα.
1: Και
0: αλλά
1: στην Γλυφάδα.
0: Στον Εγώη.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην Γλυφάδα
1: κι εγώ.
0: Στην Γλυφάδα. Θυμάμαι Γκόι εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: το είμαι. Το προλάβαμε στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε. Όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
1: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
1: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Ιβάνα, είναι εκ των όνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί με το κουστούμι του πρωτοπάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο

0: λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφία τα 50 άρια, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
1: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
2: Το δικό μου το ίδιο.
1: Και ήταν οι γονείς. Πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
2: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς. Εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
1: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
2: Τεράστια. Ναι,
1: ναι. Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
1: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις. Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο.
2: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: πω.
0: Είναι μια πενταετία.
2: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε... Η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
1: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
1: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκεδαλοδρομία στην κυριολεκτική.
1: Κάτι γίνεται εκεί και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχει, ξέρω εγώ, στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν ήρθε τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
2: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά. Επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα, είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
1: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
1: Για να πάνε να κολυμπήσουνε.
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουνε, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
2: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
2: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου, μου λέγανε.
2: Στη Λιγαριά, πάνε στη Λιγαριά. Αλλά εξαρτάται, ένα τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
1: Στα 1500.
0: 1500.
2: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
0: Ναι,
2: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν, ναι. Κιόλας. Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
1: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα τον, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα τον. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Θα πούμε μαζί. Και ήρθαν στρατιώτες και τρεις μαζί.
1: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και οι δύο και αυτοί που.
0: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.